σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
4: Star FM 9:33. Star.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάνε ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 9:32. Star FM. Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Στα πλάνα να πηγαίνει στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που πριν από 2 μήνες τον έσωσαν και τον γιατρό που έκανε την κατάλληλη επέμβαση, την κατάλληλη στιγμή για να ζήσει με ο κύριος Μιλωνάκης. Και η ευχάριστη είδηση της ημέρας, χθες ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό από ό,τι είδα ο Εμμανουήλ Καραλής. Φλάι Μανόλο Φλάι, αυτός είναι ο λογαριασμός στα κοινωνικά δίκτυα, το παλικαράκι αυτό, το οποίο λόγω του γεγονότος ότι πήγε πάρα πολύ καλά και στους Ολυμπιακούς κλπ. Είχε δικαίωμα και ορκίστηκε, επαναλαμβάνω, αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό της χώρας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η υπηρεσία είναι δίπλα μου για να σας πει όλα τα τελευταία νέα. Εμείς πρώτα αυτός να είμαστε καλά. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι. Μέχρι τις 8 έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
3: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρόεκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της λίγη ώρα αργότερα. Ο 66χρονος σύντροφός της βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Χθες βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ΑΔΕ. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Η ΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσοι είναι δικαιούχοι αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα, 1η Ιουλίου, στην Ευρώπη, όσον αφορά στις νέες αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ενοπλές δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, αφαίρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να δρουν αμέσως και να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει μέχρι η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί πλήρως, ωστότου εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή μέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση του Μεξικό με το Εκουαδόρ, με το σκορ να είναι 2-0 στο ημίχρονο. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πάμε να φτιάξουμε κλίμα, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας. Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 6 Sky 100,3. Είμαστε εδώ από τις 5 όλη αυτή την εβδομάδα. Θα περπατήσουμε αφού λείπει και ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης και θα περπατάμε ραδιοφωνικά έως και τις 8 το πρωί για να κάνουμε παρέα. Για κάποιους, μάλλον είναι δύσκολη η νύχτα. Για κάποιους είναι η νύχτα το πολύ πρωινό. Για κάποιους είναι πιο εύκολο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς προσπαθούμε έτσι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας και να κουβεντιάζουμε και για τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά μας θέματα που με μικρά ή μεγάλα ζητήματα είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά, σωστά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου, μισό λεπτό, τη Βασιλική, που μου λέει 5:36 ήρθε το μήνυμα με σχετική καθυστέρηση. Βασιλική μου, συγγνώμη, καλό μήνα. Καθοδόν για Πειραιά, λέει, για αναχώρηση για ταξίδι για Κυκλάδες. Ελπίζω ταξίδι αναψυχής, αγαπητή Βασιλική, να περάσετε υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, για τα ταξίδια και για τις διακοπές και τέλος πάντων τις Κυκλάδες, τα νησιά μας γενικότερα, τα οποία, όχι μόνο εκεί, τα νησιά, γενικά η χώρα είναι υπέροχη. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μιζέριες δικές μας, η χώρα είναι καταπληκτική, δεν το κουβεντιάζω. Είμαστε σε καλό μαγαζί, καλό γωνιακό μαγαζί, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέω και καλό μαγαζί και γωνιακό, να μην το ξεχάσω. Μου λένε άνθρωποι του τουρισμού, με αφορμή την ιστορία τώρα των ελέγχων, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είναι νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν δρομολογήσει πολύ αυστηρή διαδικασία. Είναι η χρήση των νέων σύστημα, λέει, βιομετρικών συνοριακών ελέγχων. Θα το διαπιστώσει κανείς έντονα στο Βενιζέλος, όπου σε ένα τμήμα που εκεί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σέγγεν και λοιπά και πρέπει να γίνουν τη σχετική έλεγχη, έχουν ουρές μεγαλύτερες και προσπαθεί το σύστημα εδώ πέρα να βρει μια φόρμουλα ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι έχασαν την πτήση τους για αυτή την ιστορία. Και από ό,τι έμαθα, ήρθαν, λέει, οι τουριστικοί πράκτορες και είπαν ότι μήπως, γιατί κάποιες χώρες που το βλέπουν μπροστά τους το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως θα πρέπει να αρθεί για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τώρα την τουριστική περίοδο. Γιατί, ξαναλέω, κινδυνεύουν κάποιοι τουρίστες να μην πετάξουν, να χάσουν δηλαδή την πτήση τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σας το είπα γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα που ξεκινάει ο νέος μήνας. Θα περπατήσουμε όλον αυτόν τον μήνα παρέα ραδιοφωνικά. Η υπηρεσία μας έχει βάλει πολύ ωραίες ώρες για να κάνουμε εκπομπή και θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω και σας το υπογράφω. Και εμείς θα έχουμε πολύ καλή διάθεση, να ξέρετε. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Ιούλη. Θυμίζω επίσης ότι ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας του χρόνου, γνωστός ως Αλωνάρης ή Αλωνιάτης, γνωστός ως Θεριστής, γνωστός ως Φουσκομινάς και Γυαλιστής, γνωστός και ως Αηλιάτης, λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία που είναι στις 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με το καλό ο νέος μήνας που μπήκε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τα επαναλαμβάνω για να είμαστε εντάξει, γιατί σήμερα είναι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, άρα Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε, και εκεί στη γειτονιά μου, στην ενορία μου, γιατί έχουμε Άγια Ανάργυρη εκεί πέρα, έχουμε Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και είχαμε και χθες τα Δέοντα και σήμερα έχουμε και περιφορά και λοιπά και πώς το λένε και μουσικές και αυτά και πώς το λένε τους ηθήνοντες εκεί πέρα και τους αρμόδιους οι οποίοι θα έρθουνε με την κουστοδία, θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα, πάρα πολύ ωραία να ξέρετε. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε, δεν το βλέπω βέβαια, στις 6 και 7 ξεκινήσει το δρομολόγιο του κύριε Παναγιώτη μας και θα περπατήσει μέχρι τις 9 παρά 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε χάσει ήδη κάποια πρώτα λεπτά, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί δεν κεγόμαστε, αργότερα θα καούμε, ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπαγκαλούς απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω ότι τα λέμε με μηνύματα και μέσω του διαδικτύου. skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και ας πούμε, μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Γιάννης από την Πάτρα. Καλημέρα. Έχει κάνει τουλάχιστον 10 μικροσεισμούς στην περιοχή, λέει, των Καλαβρίτων. Επιφανειακή, λέει, και υπάρχει ανησυχία. Για να δω, για να δω, για να δω. Για να δω τι θα δω. Για να δω τι θα δω. Για να δούμε, αυτός πριν από μισή ώρα είναι αυτός. Ναι, πριν από μισή ώρα λοιπόν έκανε ένα τριαράκι εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το ευρωμεσογειακό που δίνει τα στοιχεία. Κοιτάω και τα στοιχεία τα οποία δίνει το γεωδυναμικό. Όντως, έχει δίκιο ο φίλος μας εκεί πέρα. Είναι 4 χιλιόμετρα ανατολικά από το χωριό Κλητορία στην Αχαΐα. Και αν δει κανείς πάει κοντά, το γεωδυναμικό τα δίνει τα στοιχεία αυτά. Είναι κάμποση μικροσεισμοί που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός λοιπόν έγινε στις πριν από μισή ώρα πάνω κάτω, 5 και 46 πρώτα λεπτά, 3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το καταλαβαίνετε προφανώς, γι' αυτό μου στείλει ο φίλος μου ο Γιάννης το μήνυμα του. Καλημέρα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στον Δημήτρη, το φίλο μου που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Ωραία Δημήτρη, μέχρι τον Νοέμβρη, Δημήτρη. Ωραία. Δηλαδή, Ιούλιος, Αύγουστος, πες Αύγουστος είναι διακοπές, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, και μετά αίτηση για σύνταξη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλό μήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πολύ λέει για ανάργητη, αλλά αργυρώνητη πιστή, λέει. Εορτάζουν, αλήθεια είναι, τρεις φορές. Είναι 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου, ξέρω, και 17 Δεκάτη δεν το ήξερα αυτό. Επί τη ευκαιρία, λέει ο κύριος Κιμιονής, στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων, λέει, στο μελισσότοπο Καστοριάς, από το 1080, λέει, όταν ιδρύθηκε το τέμπλο του Καθολικού, λέει, της Ιεράς Μονής, και στη βάση του Σταυρωμένου υπάρχει, λέει, το Μακεδονικό Αστέρι, αποδεικνύοντας, λέει, την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού. Συγγνώμη, κύριε Κιμιονή, αλλά εγώ θα την πω την κακία. Τι αδιάσπαστο, αφού πέρανε τα, πώς το λένε, όταν έγινε η εναλλαγή και πήγαμε στο χριστιανισμό, πόσοι καταστρέψανε αρχαίους ναούς και χρησιμοποίησαν τμήματα για την κατασκευή των χριστιανικών ναών. Λειτουργήσε λίγο με αγριότητα το σύστημα. Αλλά, ναι, γιατί σε έναν τόπο υπάρχει μια συνέχεια. Καλημέρα σας, κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γιάννη μου, καλημέρα. Ναι, ναι, σου είπα για το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο σωστά μου γράφεις ότι τα έργα προχωράνε ταχύτατα. Ανακοινώθηκε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Είναι το τρίτο έργο, το οποίο κομμάτι έργου τέλος πάντων που ανήκει στον ΒΟΑΚ, που θα παραδοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου το κομμάτι αυτό. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Μιλάμε για το Λασίθι. Υπέροχο το Λασίθι. Υπέροχο, υπέροχο, δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να θυμίσω, μην το ξεχνάτε παιδιά, έχουμε το ραντεβού μας το Σεπτέμβριο, έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε. Τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για ευνόητους λόγους, δηλαδή από τα έσοδα θα πάμε στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος η μεγάλη συναυλία είναι 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος με τίτλο συναυλίας «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο ετήσιο μεγάλο ραντεβού του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Διονυσίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία, για το ραντεβού μας το ετήσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο OliMaziMbourume.gr. Κανονίστε την πορεία σας να προγραμματίσετε τα εισιτήριά σας για ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Και ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Μπήκαμε στον Ιούλιο, μάνι-μάνι, από σήμερα. Λοιπόν, 2-0 το Μεξικό, επειδή με ρωτάτε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο Μουντιάλ. Βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Είπαμε Μεξικό, Εκουαδόρ ή σημερινό, όπως το λέμε στα ελληνικά, το Εκουαδόρ. Λοιπόν, στους άλλους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα τα εξής. Η Γαλλία έριξε 3 γκολάκια στη Σουηδία, την έβγαλε εκτός. Και η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Έβγαλε λοιπόν εκτός την ακτή Ελεφαντοστού. Έτσι. Και τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αγώνα τον οποίο παρακολουθούμε, Μεξικό ή σημερινός. Εντάξει. Είναι εκεί ο πρόεδρος της FIFA παντού. Κάπου διάβαζα ότι επειδή πρέπει θεωρητικά παρακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τους αγώνες, μετακινείται όπως καταλαβαίνετε με αεροπλάνο, με ιδιωτικό αεροπλάνο. Και κάποιοι λέει τον κατέκριναν για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αεροπλάνο, άρα επιβαρύνει το περιβάλλον ιδιαίτερα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Θανάσης Καραγιάννης, ο άνθρωπός μας και τα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα. Είπαμε την εβδομάδα αυτή 5 με 8 για να κάνουμε παρέα πριν τον Άρη Πρωτοσάλτε. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω τρεις κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά για αυτή την ιστορία του περιστατικού που είχαμε στην οδό Αλκμίνης. Όπα, παιδιά, όπα. Οπα, λοιπόν, τι γίνεται, γιατί χτυπάνε τα μηνύματα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το χθεσινό περιστατικό όπου είχαμε την πτώση, την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι με τους 3-4 πολιτικούς μηχανικούς με τους οποίους μίλησα, όλοι μου είπαν ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά. Υπάρχει πάντα ένας λόγος, μία λάθος κίνηση η οποία δρομολογεί ένα τέτοιο περιστατικό. Να ξέρετε λοιπόν ότι επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη έργα σε πάρα πολλά σημεία τέτοιου είδους έργα, δηλαδή κατασκευή, ανέγερση πολυκατοικιών σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή κολλητά με άλλα σπίτια για να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μηχανικοί μου εξήγησαν χθες, με τους οποίους μίλησα, τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει και οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία στην ανέγερση, στο χτίσιμο, στην προετοιμασία, που λιγοστεύουν τις πιθανότητες να έχουμε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά αν γίνουν λάθη. Βασικά όλοι μου είπανε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις τα σωστά έργα αντιστήριξης, δηλαδή να προστατεύσεις τα γειτονικά κτίρια όσο χτίζεις, όσο σκάβεις στα χωματουργικά για την προετοιμασία της ανέγερσης του νέου σπιτιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Την πρόεδρο. Εντάξει, το κλείσαμε. Γιατί βλέπω έχεις μια απορία πρωί. Okay, το λύσαμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε και τα δικά μας εδώ πέρα τώρα, καταλάβατε φίλοι ακροάτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλοι λοιπόν μου είπαν ότι αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ρογμή στα διπλανά σπίτια. Σας θυμίζω ότι, μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η κατασκευή νέων πολυκατοικιών γίνεται όταν δίπλα, όταν σας λέω δίπλα, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ δίπλα σε εμάς, απέναντι από εμάς, δίπλα σε εμάς, παλιά υπήρχε ένα πάρκινγκ, φτιάχνεται λοιπόν μια πολυκατοικία. Υπάρχει παλιότερη πολυκατοικία η οποία χτίζουν δίπλα στον τοίχο της, δηλαδή ο τοίχος της γειτονικής πολυκατοικίας είναι βάση για τη νέα πολυκατοικία η οποία χτίζεται. Αυτό γίνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Χρειάζεται λοιπόν, μου λένε όλοι, εδαφοτεχνική μελέτη, που δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνεται για να έχει σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν, λέει, μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστωθεί ότι υπάρχει ζήτημα, τότε υπάρχουν μελέτες προσωρινών μέτρων αντιστήριξης στα κτίρια, στα όμορα οικόπεδα ή ακόμα, λέει, και στο δρόμο, για να μην, δηλαδή σε κάποια σημεία τέλος πάντων κατεβαίνει πιο χαμηλά από το επίπεδο του δρόμου για να υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Η πιο, λέει, συνηθισμένη μέθοδος, όπως μου είπαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί, είναι η μέθοδος ντουλάπα. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Είναι, λέει, ένα, τέλος πάντων, τετράγωνο το οποίο χτίζεται, μια τρύπα, και εκεί γίνονται τα κατάλληλα έργα για να προστατευτούν. Άρα, ξαναλέω για να μην σας ζαλίζω, υπάρχει ο τρόπος. Άρα κάτι δεν έγινε καλά εκεί στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνονται όλα τα αναγκαία. Προφανώς θα αναζητηθούν ευθύνες. Προφανώς οι άνθρωποι, αυτό είναι το πιο καταπληκτικό τώρα, έτσι. Για σκεφτείτε να έχεις το σπίτι σου εκεί πέρα και ξαφνικά το σπίτι σου να μην υπάρχει. Και τι κάνεις? Θα μου πεις, θα πας σε ένα συγγενικό πρόσωπο. Σωστό και αυτό. Αλλά αν το συγγενικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, μένει σε άλλη πόλη και δεν μπορεί να μετακινηθείς, τι κάνεις πάλι? Ορθώς ο Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οικογενειών που ζούσαν στο σπίτι το οποίο κατέρευσε, αλλά και ευτυχώς που κάτοικοι διαμερισμάτων που εντόπισαν, λέει, την αρχική όχι υποχώρηση, έγινε, λέει, για λίγο το σπίτι, πήρε, λέει, μια κλίση, άρχισαν χθες να χτυπάνε κουδούνια, λέει, και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους όσοι ήταν μέσα να κατεβούν από το σπίτι. Και έτσι σώθηκαν όλοι όσοι ήταν στα σπίτια τους. Κάποιοι, λέει, λείπανε για δουλειές, κάποιοι είχαν φύγει για διακοπές και λοιπά. Όπως και να έχει, σωτήρια λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Και καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται μαθηματικά, ότι θα υπάρξουν μηνύσεις προφανώς για την όλη αυτή την ιστορία και για ψυχική οδύνη κλπ. Κλπ. Όλα όσα γίνουν και τα λάθη τα οποία έγιναν. Βεβαίως, ξαναλέω, πέντε άτομα προσήχθησαν για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία, ναι, για μας είναι πρωτοφανής. Έτσι, για την Ελλάδα μπορεί να λέμε διάφορα, τέλος πάντων, αλλά γενικά δεν είχαμε ζητήματα τέτοιου είδους, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ. Εκτάκτως μπορεί να συνέβησαν κάποια πράγματα, αλλά κάποιος
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για η Μερόνια, ξέρετε, τη δώσανε άδεια από το Λευκό Οίκο, έλειψε 15 χρόνια και ήρθε να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματο. Τι, μα προφανώς. Προφανώς.
2: Πάει,
1: αιώνα. Λείπει και ο Γιαννίνης, έλειπε και εσύ, χαμός.
2: Έτσι λοιπόν, οι αδυναμίες. Πληρώνονται.
1: Πολύ ακριβά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και πρώτη του μηνός. Και καλό μήνα, καλό Ιούλιο σε όλους σας. Sky 100,3. Αγαπητή Αμαλία, μου έχεις στείλει ένα ερώτημα για το ρύζο. Τώρα μου το στείλες. Λοιπόν, θα το θυμηθείς, θα το κρατήσω εγώ βέβαια, αλλά θα το θυμηθείς να το στείλεις αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε το ρύζο στην παρέα μας. Κάθε Πέμπτη, 8 παρά τέταρτο, είναι ο Διονύσης Ρύζος στην παρέα μας. Τώρα, σήμερα στις εφημερίδες υπάρχει η ανακοίνωση για την επιλογή, για τον ορισμό τέλος πάντων της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι με τετραετή θητεία, τότε θα βγει η σύνταξη. Η προηγούμενη διοίκηση, η προηγούμενη ηγεσία τέλος πάντων του Αρείου Πάγου από σήμερα είναι συνταξιούχη. Καταπληκτικό ότι μια μέρα είσαι κλπ. Ήταν μέρα συνταξιούχη, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πρώτον είναι λοιπόν ότι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος μπήκε, ο νέος πρόεδρος δηλαδή, μπήκε στο σώμα το 1993. Έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια που έχω και εγώ στην υπηρεσία, που λέω και εγώ. Καταπληκτικό, δηλαδή σε 33 χρόνια τα έφερε τέλος πάντων η πορεία και αναλαμβάνει την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κανονικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρέπει να είναι καθόλου θέμα η δημοσιογραφικό θέμα. Μπα για ένα ενδιαφέρον μόνο, ξέρω εγώ, το ποιος αναλαμβάνει την ηγεσία ανωτάτων δικαστηρίων. Βεβαίως θα μου πεις, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις κεφαλές της δικαιοσύνης. Επειδή κουβεντιάζουμε τώρα και την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ είμαι από την άποψη αυτή που λέω ενδεχομένως να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Από το ότι η Βουλή μπορεί να έχει μια άποψη, Βουλή. Από την εκτελεστική εξουσία όμως πρέπει να απέχει πολύ. Ξαναλέω κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, θυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εντάξει, μένουμε εμείς εδώ στα δικά μας, στα μικρά και τα μεγάλα, τα ζητήματα τα οποία καθημερινότητας μας απασχολούν κλπ. Ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου. Θα μαζευτεί στην Τουρκία η crème de la crème των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημειώνω δύο πράγματα. Θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση από ό,τι έχει γίνει γνωστό με τον Ταγί Περντογάν. Θυμίζω επίσης και την πρόθεση της Αμερικανικής πλευράς να δώσει κινητήρες για το αεροσκάφος τύπου Καν των Τούρκων. Τώρα υποτίθεται αυτό είναι πέμπτης γενιάς. Είναι ένα πρόγραμμα, λέει, περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγα μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά το κυρίαρχο της συνόδου αυτής είναι το τι θα προκύψει μετά από αυτή τη σύνοδο. Κάποιοι λένε ότι είναι κομβικού χαρακτήρα η σύνοδος αυτή, με αφορμή όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την συνδρομή ή τη μη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων προς τις αμερικανικές δυνάμεις στο μέτωπο που άνοιξε και ευτυχώς προς το παρόν έχει κλείσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, Παύλα, Ιράν, Τεχεράνης. Κάποιοι λένε ότι θα ανοίξουν νέες, πιο δύσκολες σελίδες για το ΝΑΤΟ. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο καθησυχαστικοί, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι και λίγο πολιτική μέσα στα γενικότερα θέματα που τρέχουν. Βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν πει διαμέσου του κύριου Χέξεθ ότι ξεκίνησε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών όπου οι Αμερικανοί ξαναμετράνε τις δυνάμεις τους οι οποίες βρίσκονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες θέλουν κάποιες δυνάμεις από αυτές να τις μεταφέρουν σε άλλες δυνάμεις. Από την άλλη μεριά, να πω ότι από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Μεταξύ αυτών και η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν, παρόν και ο Φιντάν, και εξετάστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η κυρία Κάλλας χαρακτήριζε την Τουρκία βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας. Στα ενδιαφέροντα, τα είδατε και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky, τα είπε ο Μανώλης Κωστίδης, είναι η δήλωση που κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσει η Τουρκία για τις ανάγκες της αεράμυνας της, η οποία είναι γυμνή, σας θυμίζω. Χρειάστηκε τώρα στη διάρκεια του πολέμου να στείλουν ατοϊκές δυνάμεις και η Ισπανία και η Γερμανία και άλλες δυνάμεις, συστήματα αεράμυνας για να προστατεύσουν κυρίως βάσεις και αμερικανικές στο τουρκικό έδαφος. Ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν δήλωσε ότι η Τουρκία αξιολογεί τις επιλογές για να καλύψει τις ανάγκες της, είτε λέει με ευρωπαϊκά είτε με αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Το ένα είναι η Patriot, τους οποίους έχουμε και εμείς, οι συστοιχίες, ή γαλλοϊταλικά συστήματα που κάνουν την ίδια δουλειά. Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε, λέει, πως ενώ η Άγκυρα καταρχήν θεωρούσε, λέει, τα ευρωπαϊκά βήματα για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας θετικά, αναφέρεται τώρα στα χρήματα, στα κονδύλια που πέφτουν μετά το άλλο μέτωπο που είχε ανοίξει με τη Μόσχα, η οποία Μόσχα απειλεί και λοιπά τις ευρωπαϊκές χώρες και τα σχετικά, και δίνονται, σας θυμίζω, πολλά λεφτά, πολλά κονδύλια για την κατασκευή και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες δεν ήταν, λέει, συμπεριληπτικές για την Τουρκία και ως εκ τούτου δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματικές. Πιστεύουμε, λέει, ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι μια, λέει, στρατηγικά ανακριβής προσέγγιση. Πολύ διπλωματικά το είπε ο Γκιουλέρ. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερα παράπονα, περισσότερα παράπονα, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει συνεργασίες με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τους πουλάνε και αμυντικά συστήματα ή τέλος πάντων στρατιωτικά συστήματα. Και όπως είπε προσφάτως ο Ερντογάν, η Τουρκία βγάζει πολλά λεφτά από αυτές τις πωλήσεις. Πάρα πολλά λεφτά. Μπορούμε να κατηγορήσουμε πάρα πολλά για πάρα πολλά τους Τούρκους, αλλά η προοπτική τους όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή και χτίσιμο και πλοίων και αμυντικών συστημάτων και πώς θα λένε αυτά τα Bayraktar κλπ, τα οποία τα πουλάνε παντού και επαναλαμβάνω, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Κρατήστε το και αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα που λέει ότι ενδεχομένως είτε ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είτε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, μπορεί να επισκεφθούν ολιγόωρα τη χώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ραντεβού που είναι. Ένα ραντεβού, μια επίσκεψη, να το πω σωστότερα, που είναι να γίνει του Αμερικανού Προέδρου, όπως έχει διαρρεύσει η Αμερικανική Πρεσβεία, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι, επειδή θα βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Τουρκία δηλαδή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας θα κάνει και επίσκεψη ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θα πάει και ίσως στο Ισραήλ κλπ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί ξαναλέω, και αυτό έχει τη σημασία του. Και τι θα έρθει και τι θα θέλει να πει και τι θα θέλει ζητήματα να βάλει πάνω στο τραπέζι κλπ. Και μιας και μιλάω και για την κυρία Γκιλφόιλ, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχει συναντηθεί με ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, μαθαίνω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένο να γίνει συνάντηση και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι είδε τον κύριο Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη, είδε τον κύριο. Πώς το λένε. Έλα, πες το, Τσίπρα, θα δει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν και συναντήσεις οι οποίες γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Έτσι συμβαίνει συνήθως με τους διπλωμάτες. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς με βάση αυτά που σας είπα για το ότι χτιστήκανε χριστιανικοί ναοί με τμήματα, με κομμάτια από ναούς που είχαμε πριν τον χριστιανισμό. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς. Okay. Έχει ενδιαφέρον η άποψη που εκφράζεται εδώ πέρα. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, να το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες, να φωνάξουμε και κάποιους ανθρώπους για να μας πούν παραπάνω πράγματα γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, τώρα έχω χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Μετά θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου για να δούμε λοιπόν 2-3 πράγματα με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά και την ιστορία των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Δυστυχώς στην Θεσσαλονίκη, στην Επανομή, επαναλαμβάνω, είχαμε 2 νεκρούς κατά τα φαινόμενα πατέρας ή πατριός και γιος από μια φωτιά που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όπως μου έλεγαν τα ξημερώματα οι άνθρωποι της υπηρεσίας της δικιάς μας. Να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, για το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ιδιωτικό χρέος στο τέλος του 25 ήταν 417 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, το ιδιωτικό χρέος που έχουν οι ιδιώτες και επιχειρήσεις, όχι μέσα σε αυτό το χρέος που έχει το κράτος μας, το δημόσιο που λέμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρέος αφορά τις συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και φτάνουν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 70% αφορά χρέη, λέει, προς την ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και τον ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μου πεις και γιατί μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα, για να φτιάξεις κλίμα. Δεν φτιάχνω κανένα κλίμα, απλώς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Κλείνοντας, επειδή μπήκατε τώρα στην παρέα κάποιοι και μου λέτε, δεν μας λες τίποτα τι γίνεται όμως και με τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, στα στενά του Ορμούς υπάρχει κανονική κίνηση, να ξέρετε. Δηλαδή, βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, ή τουλάχιστον πριν από μισή ώρα που είχα ανοίξει το χάρτη, είναι καμιά 10-15 πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν άλλα βγαίνουν, με πραγματικό χρόνο σήματος ότι βρίσκονται εκεί, ελπίζω, και υπάρχουν και όλα εκείνα τα πλοία τα οποία περνάνε και δεν έχουν ανοιχτό σήμα, τα έχουν κλειστούς πομπούς, αλλά ξαναλέω, και μικρά και μεγάλα και ιρανικά, αλλά και ελληνικών συμφερόντων από ό,τι μπορώ να δω. Δόξα τον μεγάλο δύναμο, και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, γιατί αυτός μιλάει πιο πολύ, για 60 μέρες από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, τα πλοία, λέει, που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν δεν θα πληρώνουν τίποτα. Μετά θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τη συμφωνία η οποία τρέχει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο στο Βοτανικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά παρέα με τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες, μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό, στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνουν ότι το βράδυ είχαμε δύο εμπρισμούς κατά τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας 4 και 20, όπου μένει λέει εκείνας στο σπίτι στην Πολυκατοικία, ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο αργότερα σε άλλο δρόμο στην περιοχή, όπου εκεί υπάρχει δικηγόρος και φαίνεται να έχουμε και τρεις τραυματισμούς στη δεύτερη περίπτωση από τον εμπρισμό. Πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι στην δεύτερη περίπτωση που είχαμε και τους τραυματισμούς, μάλλον η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν μια πολιτεύτρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο Γιώργο Γεραμιτζόγλου που είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο και για το ζήτημα της κατάρρευσης πολυκατοικίας, αλλά και για το ζήτημα των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Γεια σας, Γιώργη, καλημέρα.
7: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, παλικάρι μου. Τι γίνεται λοιπόν, για να δώσουμε στοιχεία για την κατάρρευση.
7: Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα Πετράλωνα, γιατί τώρα αρχίζουν τα θέματα να μπουν βαθιά.
0: Ναι, προφανώς.
7: Διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια για ποιο λόγο έπεσε αυτή η πολυκατοικία.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές. Ότι επειδή ήταν σε φάση κατασκευής, ανέγερσης, το πενταόροφο καινούριο κτίριο.
0: Μάλιστα.
7: Εκεί λοιπόν οι αρχές εξετάζουν το γεγονός τι έκανε το συνεργείο λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Λίγο πριν καταρρεύσει το τετραόροφο κτίριο με όλα αυτά τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες, μηχανικούς, θα έπρεπε το συνεργείο πριν να κάνει μια γεωλογική τομή, δηλαδή να διαπιστώσει με σιγουριά πού βρίσκονται τα θεμέλια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα.
7: Επίσης, τα συνεργεία. Θα πρέπει το συνεργείο, δηλαδή, που κατασκεύαζε την πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η κατασκευή. Δηλαδή, γιατί είχαν ταυτόχρονα και φάση κατεδάφισης ενός παλιού διόρυφου κτηρίου, το οποίο ήταν κατασκευής του 1956.
0: Ναι.
7: Σύμφωνα δηλαδή με την οικοδομική άδεια, οι εργάτες και βέβαια με τη συνδρομή του πολιτικού μηχανικού και του εργολάβου είχαν πάει και να κατεδαφίσουν μια παλιά διόρροφη οικοδομή, ούτως ώστε να γίνει η ανέγερση και η κατασκευή του νέου του πενταόροφου. Γι' αυτό αν βλέπετε ότι η δίωξή τους είναι για παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τώρα αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν και από την πολυδομία του Δήμου Αθηναίων, το πώς ακριβώς ενέργησαν και έγιναν οι εργασίες για αυτό το σκοπό, δηλαδή και για την κατεδάφιση του παλιού διόροφου και για το πενταόροφο, το οποίο θα πρέπει να
0: Άρα λοιπόν το βασικό Γιώργο είναι να δουν αν έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες και στην κατεδάφιση και στην ανέγερση για να προστατεύσουν τα όμορα, αυτά τα οποία ήταν δίπλα και ουσιαστικά σε κάποια από αυτά θα κολλάγανε οι τείχοι ο ένας με τον άλλον, δηλαδή.
7: Φυσικά, όπως
0: γίνεται όλες, συνέχεια.
7: Όπως γίνεται παντού. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται όλες οι γεωλογικές τομές για να βρει ο μηχανικός να είναι σίγουρος πού πατάνε, δηλαδή πού είναι τα πέδιλα και πού είναι οι κολόνες στήριξης των υπαρχόντων κτηρίων που υπάρχουν εκεί στη γειτονιά. Διότι αυτό το πενταόροφο θα κολούσε και στην πολυκατοικία που κατέρευσε
0: και στα υπόλοιπα κτίρια
7: και στο διπλανό κτίριο
0: όλα στα όμορα. Στα όμορα, τέλος πάντων.
7: Όλα αυτά.
0: Ό,τι γίνεται. Μα επίσης μου λέγανε εμένα, Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, ότι τέτοιες κατασκευές γίνονται καθημερινά σε πάρα πολλές περιοχές και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εκεί κάτι πήγε λάθος. Ή κάτι δεν έγινε, ή κάτι δεν προσέξανε, ή κάτι παρέλειψαν που δεν έπρεπε να παραλείψουν και έπρεπε να γίνει.
7: Και όχι μόνο αυτό, αυτό που λένε και οι μηχανικοί, οι έμπειροι μηχανικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου, εφόσον κόβεις τα πέδιλα και τις κολόνες στήριξης σε μια κατασκευή, λογικό είναι να καταρρεύσει. Δηλαδή, πας σε έναν άνθρωπο, πας σε έναν άνθρωπο και κάνω τρικλοποδιά. Δεν θα πέσει κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Έτσι είναι και εκεί πέρα.
0: Okay,
7: έτσι Γιώργη. Γίνεται και σε αυτές τις κατασκευές. Τώρα λοιπόν πάμε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πράγματι, χθες είχαμε και μια πολύ δύσκολη μέρα για τις, με φωτιές εδώ στη χώρα μας. Τα βασικά ήταν το ωραίο καστρο εκεί που εντοπίστηκαν και οι δύο σωροί. Πραγματικά στο χωριό Λιτή που είχε εκδοθεί και 112, αλλά δυστυχώς και ο πατέρας και ο γιος αυτής της οικογένειας είχαν πάει εκεί στο στάβλο τους να δουν ακριβώς τι κατάσταση είναι, τους περικύκλωσε η φωτιά και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν.
0: Ναι, ευτυχώς γλίτωσε η μητέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Γλίτωσε η μητέρα με εγκάβματα στα χέρια.
0: Ναι, ναι.
7: Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά που προσπαθούσαν από νωρίς το μεσημέρι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν ήταν όμως εύκολο αυτό, διότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή εχθές και γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα.
7: Η άλλη πυρκαγιά ήταν επίσης και στην Κορινθία, μια δύσκολη πυρκαγιά κι αυτή, που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4, και εκεί ήταν η παλιά περσινή πυρκαγιά που είχαμε στην Κόρινθο, που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα. Άρα λοιπόν η πυκνή βλάστηση που έχουμε εκεί κοντά στον ισθμό της Κορίνθου, γιατί από εκεί πέρα πέρασε η πυρκαγιά και από διάφορα σημεία. Είχαμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, αλλά ευτυχώς εκεί πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Να πω ότι, ρε παιδί μου, και η Κορινθία και η Εύβοια είναι δύο περιοχές στις οποίες έχουμε πολύ. Δηλαδή, έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές. Ειδικά στην Κορινθία, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχει πολλά περιστατικά πυρκαγιές. Λες και κάποιο μαγικό χέρι, εντός εισαγωγικών η λέξη μαγικό, θέλει να βάλει φωτιά στην περιοχή και συνεχίζει η Κορινθία να έχει αρκετές περιοχές με πράσινο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πόσα περιστατικά. Και σας σημειώνω ότι και η Κορινθία πολύ κοντά στην Αττική, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εξοχικά, το ίδιο και στην περιοχή της Εύβοιας. Άλλος ένας νομός και νησί βεβαίως, πολύ κοντά στο Λεκανοπέδιο, που πάρα πολλοί έχουν επιλέξει για να έχουν εξοχικά σπίτια, και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό το νησί με πάρα πολλές πυρκαγιές εκτός όλων των άλλων. Και πυρκαγιές με μεγάλες πληγές στο σώμα της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τους βενζινοπόλες, για αυτή την ιστορία της έρευνας η οποία έγινε με τις πειραγμένες αντλίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, ουσιαστικά τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης. Και είπαμε, χρωστάμε από χθες, να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα Νταντά της Γειτονιάς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω, και θέλω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς περπατάει και τι συμβόλαια υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας, καλό μήνα, Sky 100,3.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.
0: Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, ουσιαστικά τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης. Και είπαμε, χρωστάμε από χθες, να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα Νταντά της Γειτονιάς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω, και θέλω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς περπατάει και τι συμβόλαια υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας, καλό μήνα, Sky 100,3.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
8: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
7: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί σωρός ένας 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και απαράβαση του

0: περικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τεκνά, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης έως των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, θέλετε να δηλώσει ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενο στρατεύματα ανεπτυγμένα στο νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την τραγική κατάληξη στη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες στην περιοχή της Λιτής είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγο αργότερα ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στις 4:20 σημειώθηκε εμπρισμός στο σπίτι που μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. 10 λεπτά αργότερα στην πιλωτή πολυκατοικία Συνοδό Γραβιάς 2 οχήματα πήραν φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της, ένικη της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν με την κατάρρευση χθες της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Χθες το βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς να εντοπιστεί ευτυχώς εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διμηνό. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
0: Για επικοινωνιακό σοου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε περιοδία. Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς, κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, Τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Στην εισήγησή του, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ένα σκοπτικό δίλημα θέτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να σχολιάσει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω των 500 ευρώ, τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας.
3: Η κυβέρνηση μιλάει για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο, στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
0: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς. Να τον ακούσουμε.
4: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σαφές μήνυμα ότι δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του χθες στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τονίσε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμένο ευρύτερου προοδευτικού μετόπου.
5: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σωκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
6: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δήλωσα ποτέ αφών.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χωρίς της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις ΗΠΑ, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να έρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην επιφάνεια των ωκεανών που το πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που προστίθενται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2/3 της γης έφτασε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024 σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας λόγω έντονης βροχόπτωσης, ξεκίνησε η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ, η οποία έληξε πριν από λίγο με σκορ 2-0. Το πρόγραμμα των νοκάουτ των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο, Σοπατάκι.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, και καλό ευλογημένο μήνα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Μεσογείων, από την Αθήνα δηλαδή, πηγαίνοντας προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, διότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αμέσως μετά το ύψος του Σταυρού. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κάτσικα για τις πληροφορίες του. Έχουμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προβλήματα, στο ανωδικό από το ύψος της Ροσινιόλ και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, ανά τμήματα, στην άνοδο της Φυλής στο ύψος του Καματερού και βεβαίως στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραδόξως, μετά από καιρό προβληματίζει τους οδηγούς, από ό,τι έχουμε μάθει, και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελευταίο της τμήμα προς Καραμαγκά φυσικά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, έθριος καιρός, άνεμη βόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: τη ηλικία μου το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 εδώ, είμαστε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είπαμε την εβδομάδα αυτή ξεκινάει η ραδιοφωνική μας επικοινωνία από πάρα πολύ πρωί, από τις 5 τα ξημερώματα. Περπατάμε παρέα έως και τις 8 για να παραδώσουμε αμέσως μετά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Τετάρτη λοιπόν, μέσα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του Ιουλίου, και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος των Βέλτζινο Πολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την έρευνα για το θέμα που έχει να κάνει με τα πρατήρια τα οποία με κάποιους τρόπους, σύγχρονους τρόπους, αλλοιώνουν την ποσότητα των καυσίμων την οποία βάζουμε εμείς στα αυτοκίνητά μας. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα
1: στους ακροατές μας. Εύχομαι ο Ιούλιος να είναι ένας όμορφος μήνας
0: και
1: που θα επιτρέψει στους φίλους μας να πάρουν λίγες μέρες άδεια και να φύγουν να ξεκουραστούν.
0: Μακάρι, μακάρι κυρία. Καλά, θα το κάνουν. Θα το κάνουν, η αλήθεια είναι. Θα το κάνουν.
1: Ο Έλληνας βρίσκει τρόπο.
0: Πάντα έχετε δίκιο. Να σας πω, πριν πάμε στο ζήτημα της έρευνας, τι γίνεται με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης που από σήμερα επανέρχεται κανονικά, δηλαδή σταματάει. Το 15 ναι. λεπτό.
1: Αυτό θα φανεί. Ναι. Αυτό θα φανεί, γιατί ό,τι τιμή είχαν τα μαγαζιά μέχρι και χθες το βράδυ, παίρνει πάνω η τιμή τα 15 λεπτά, τα οποία δεν φαινόντουσαν, γιατί τα παίρναμε επιχορήγηση στο τιμολόγιο μέσα στην Αγγλία.
0: Ωραία. Άρα μισό λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό. Γιατί εγώ είδα το πρωί που κατέβαινα, δηλαδή τις 3, 3 και 4 τα ξημερώματα, πρατήρια ανοιχτά, με τη χθεσινή τιμή των καυσίμων. Δηλαδή. Είναι
1: δεν
0: γιατί
1: υποχρεωμένα να αλλάξουν.
0: Α, δεν έχουν παραλάβει ακόμα καινούριο καύσιμο δηλαδή.
1: Μπράβο. Αφού δεν γίνεται παραλαβή, δεν θα το αλλάξουν.
0: Ναι,
1: δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν έτσι.
0: Άρα
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: θα παραλάβουν
0: ναι.
1: και με το νέο τιμολόγιο θα φανεί διαφορά.
0: Okay.
1: Ώστε όταν έρθει ο έλεγχος ναι. και του πήγε, κάτσε ρε φίλε, πώς ανέβηκες εσύ 15 cents πάνω στη τιμή στο πετρέλαιο.
0: Άρα πρέπει να πουλήσει την παλιά τιμή τη φτηνή και να βάλει την καινούργια τιμή με την ναι. καινούργια παραλαβή.
1: Όσοι αγοράζουν λοιπόν από σήμερα, θα έχουν το τιμολόγιο τους. Ναι. Πολλοί μπορεί να αγοράσουν αύριο μεθαύριο.
0: Εξαρτάται
1: την αποθήκη.
0: Σωστό.
1: Τι έχει μέσα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει παραγγείλει εχθές καύσιμο.
1: Ναι. ναι.
0: Και θα έρθει σήμερα. Έρχεται με την παλιά τιμή ή με την καινούργια τιμή?
1: Κοιτάξτε, έρχεται και έχει ένα τιμολόγιο το οποίο το πληρώνεις εκείνη την ώρα.
0: Ναι, που παιδί μου, αλλά λέω, παρήγγειλες χθες, που χθες ναι. είχε άλλη τιμή.
1: Κοιτάξτε, εχθές δεν μπορεί από πρώτη του μήνα ναι. έχεις καινούριο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο που βγάζεις
0: βγαίνει, βγαίνει τη μέρα που βγαίνει λοιπόν. Άρα δηλαδή σήμερα έχει το νέο τιμολόγιο.
1: Ναι, με το προπληρώνεις,
0: ναι.
1: γιατί αν δεν το προπληρώσεις το καύσιμο, δεν μπορείς να παραλάβεις την άλλη μέρα. Θυμάστε παλιά είχαμε λίγο αέρα. Δίνανε ανάλογα με το μαγαζί και την πόσο φερέγγιο ήταν, 2 μέρες, 3 ανάλογα.
0: Αέρα
1: τώρα, λέει, ναι. Ναι, ναι. τώρα λέει δεν έχει. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχεις προπληρώσει, δεν έχεις χρήματα, δεν θα πάρεις. Και οι αυθημερών παραγγελίες έχουν γίνει ελάχιστες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σου λέει αν προλάβουμε, εδώ την παραγγελία τη χθεσινή και την παίρνεις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πώς θα προλάβει το αυθημερών να πάει?
0: Okay, δύσκολο. Ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τα πλατήρια τώρα τα οποία πειράζουν τις αντλίες?
1: Ναι, ναι. Έγινε μία έρευνα
0: ναι.
1: όπου εκεί πέρα έγινε από το Μετσόβιο και μίλησε δε και ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο κ. Σαλιβιζάκης
0: ναι.
1: και είπε ναι, πιάσανε 1 στα 4. Αυτό είναι μια έρευνα που είναι Μάρτιος-Απρίλιος.
0: Okay.
1: Και δείχνει λοιπόν, νομίζω είναι γύρω στα 200 πρατήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου έδειξε αυτό το ποσοστό. Δείχνει ότι σε σχέση με παλιές έρευνες έχει γίνει μια πολύ μικρή πρόοδος. Οπότε μένουμε εμείς στο ότι 1 στα 4 έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί όλα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα από ελέγχους είναι γύρω στα 92 νομίζω.
0: Ναι.
1: Ένας αριθμός που δεν τον πετάμε, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικός ώστε να πούμε να καμαρώνουμε. Θέλει και άλλη δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο κόσμος. Να φύγει από αυτό το παραμύθι που λέγαμε παλιά. Κοιτάω, περπατάω, ψάχνω φτηνές τιμές. Ξεχάστε το, φίλοι μου και φίλες μου. Θα απέχετε στο δικό σας το μαγαζί. Άρα το μαγαζί το οποίο είναι φερέγγιο είναι αυτό που 20 ευρώ αφού το έχετε τσεκάρει είναι με περισσότερα χιλιόμετρα από ένα άλλο μαγαζί που παίρνετε 20 ευρώ που μπορεί να έχει πιο φτηνή τιμή. Άρα λοιπόν η πειραγμένη αντλία είναι πανάκριβη πολλές φορές.
0: Ναι, παράκλητο, καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Ζάκα, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε χρόνια στο χώρο και το καταλαβαίνετε. Ναι. Και ο κόσμος αλαφιασμένος είναι, προσπαθεί να γλιτώσει ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Σου λέει, αν το ένα πουλάει, λέω εγώ τώρα, ένα 82 και το άλλο πουλάει ένα 75, σου λέει, θα πάω στο ένα 75 να γλιτώσω 7 λεπτά. Πού να ξέρει τώρα τι θα κάνει.
1: Ψάξτο. Και εκείνος που θα το ψάξει πρώτος, εγώ είμαι ξεκάθαρη, είναι τα ελεκτικά όργανα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, όπου είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, εφόσον αγοράζουμε και αλλάζουμε τιμή, να αναφερθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει και η χοντρική των δηληστηρίων. Μπαίνει λοιπόν το ελεκτικό όργανο και λέει, για κάτσε να δω εδώ, βλέπω πολλές τιμές.
0: Ναι.
1: Βλέπω τις πολύ φτηνές, βλέπω και τις πολύ ακριβές. Να κάνει έλεγχο και στα πολύ ακριβά. Θα κάνει και εκεί έλεγχο. Αλλά είχε ψάξει αυτά τα δίθεν φτηνά. Μη στέλνετε τον κόσμο στο στόμα του λύκου. Mm. Το λέω πάντοτε, γιατί παλιά ήταν πιο έντονο. Τώρα το έχουν κόψει κάποιοι που λέγανε, πηγαίνετε βρε παιδιά, μπείτε σε πλατφόρμες, υπάρχουν φτηνά μαγαζιά. Με 70% είμαι ξεκάθαρη σαν πρόεδρος. Ειδικό φόρο, φτηνό καύσιμο στην Ελλάδα, ξεχάστε το.
0: Mm.
1: Σωστό καύσιμο, ναι. Φτηνό, όχι. Πρέπει να έχει ένα πακέτο, δηλαδή μια λογική τιμή, καλή, σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα. Σε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά βλέπετε ότι γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι.
0: Μου λέγανε,
1: με τις πειραγμένες αντλίες.
0: Ναι, μου λέγανε, κυρία Ζάγκα, συνάδελφοί σας, ότι πολλά από τα πρατήρια τα οποία έκλεισαν, γιατί ήταν τυπικοί άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία γινόντουσαν, τα πήραν λίγο κυκλώματα και μπήκαν και αυτά στο παιχνίδι.
1: Βέβαια! Μην το συζητάτε. Παλιά μαγαζιά, και συγκινούμε τώρα που το θυμάμαι, οικογενειακά μαγαζιά. Με παίρνουν και μου λέει, μαράκι, το πουλάμε. Δεν βγαίνω. Πώς να βγει με τον αθέμητο ανταγωνισμό που μας κάνουν τα εταιρικά μαγαζιά, όλοι αυτοί που έχουν μπει παράνομοι με τις δίθεν φτηνές τιμές. Πώς να βγει ο νοικοκύρης που προσπαθεί ένα και ένα κάνει ίσον δύο, όχι ένα και ένα κάνει τρία. Καταλάβατε τη σκέψη μου. Και τι λέει, το πουλάω. Δεν βρίσκει αγοραστή και έρχεται ο μάγκας και του λέει πόσα θες, 800.
0: Πάρε 1000. ένα.
1: Χίλια, ένα.
0: Ναι.
1: Και φεύγει. Και μαθαίνω το τάδε μαγαζί, το οποίο πουλήθηκε, το οποίο το ξέρω ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι κλειστό λέει ακόμα, γιατί αλλάζουν αντλίες. Εσείς θα σκεφτείτε. Ότι βάζει νέα αξεσουάρ.
0: Πού να ξέρουμε εμείς.
1: Αλλάζει τις αντλίες. Δεν βάζεις πουλαρίκια καινούρια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει αντλίες.
0: Κυρία Ζαμπά.
1: Έχει τα μέτρα του.
0: Okay. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς επισήμως ως σύλλογος, ως πρόεδρος Βενζινοπολών, ελέγχους λέτε παντού.
1: Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια ελέγχους. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι και στα νησιά. Γιατί προσέξτε, κανονικά τώρα από σήμερα φεύγει τον πλαφόν.
0: Ναι, σωστό.
1: Πήγαμε στον Υπουργό, μιλήσαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, του τονίσαμε δε και αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Δηλαδή, ενώ έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, τιμή Brent, είναι γύρω στα 72-73 ανάλογα, παίζει.
0: Δεν έχει πέσει η τιμή.
1: Στα 70 πλησιάζει.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος παραπονιέται. Λοιπόν, το ίδιο λένε και οι εταιρείες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το τιμολόγιο που παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια. Το δηλισμένο είναι ακριβό.
0: Μες.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με τιμή γύρω στο 70, τιμή Brent, η αμόλυβδη είναι 1,90. Ενώ ήταν γύρω στο 1,70 πριν αρχίσει ο πόλεμος.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Άρα καταλάβατε την απόκληση.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Το πετρέλαιο από σήμερα, όσοι αγοράζουμε, θα ανέβει η τιμή. Ήταν 1,52, 1,55. Συν 15 λεπτά.
0: Άρα είναι 70 της... λοιπόν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η επιχορήγηση.
0: Ευχαριστώ, κυρία. Ευχαριστώ, κυρία Ζάκα μου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα. Κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά επίσης. Κυρία Μαρία Ζάκα, η πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Θα μου πεις, ψάλτη, και πώς θα τη γλιτώσουμε εμείς και τι θα κάνουμε και πού θα μπλέξουμε. Μεγάλη ιστορία. Τα ακούσατε όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί ναι, μεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε να βελτιωθεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Plus άνεση, plus εξοικονόμηση,
2: plus.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ, κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβιος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος, αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα γύρω από τον καιρό της Ευρώπης, θα σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρέχει στο Λονδίνο και έχει 16 βαθμούς Κελσίου, καταιγίδα αυτή την ώρα στην Ελβετία με 18 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Βλέπω στο Βερολίνο 19 βαθμούς Κελσίου, στο Όσλο 14. Στη Μαδρίτη πρωί-πρωί έχει. Καλά, βέβαια, ακόμα δεν έχει ξημερώσει εκεί πέρα, γιατί είναι και μια ώρα πίσω, ή μάλλον έχει ξημερώσει, αλλά 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία βλέπω και συννεφιά και 24 βαθμούς στα βόρεια της χώρας. Όπως επίσης βλέπω ότι βρέχει και στο Βελιγράδι με καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτά είναι τα στοιχεία του καιρού, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου από την σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επίσης, επειδή μου λέτε πριν πάω στον καλεσμένο τον επόμενο, τι θα γίνει σήμερα με το Μουντιάλ, τι αγώνες έχουμε. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα αύριο, πάμε για Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι τα τρία ραντεβού, ποδοσφαιρικά ραντεβού, το πέτυχα με την Τρίτη, καλό είναι αυτό για την εξέλιξη του γύρου των 32 στο Μουντιάλ. Τώρα, στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Χατζηδεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμελητηρίου της Αθήνας, για να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί είδα κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος για το ζήτημα των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης για τον πληθωρισμό με αφορμή τα σούπερ μάρκετ κλπ. Με τη σύσκεψη που έγινε. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε είναι ότι εμφανίστηκε αυτός ο δείκτης αναπροσαρμογής των ιδιωτικών συμβολέων υγείας. Που σας θυμίζω στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει πάλι με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει, έπρεπε αυτός ο δείκτης να το γνωρίζουμε από τις αρχές του χρόνου. Ήρθε όμως τώρα, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλη και καλό μήνα και σε εσάς και στους αγρότες.
0: Καλό μήνα, με υγεία, να είμαστε καλά. Γιατί έχετε ενστάσεις όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κύριε πρόεδρε?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια που λέει συμφωνία από το Σεπτέμβριο. Πάνε διακοπές. Αυτή η συμφωνία πάει διακοπές και πρέπει να τη φέρουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί να υπάρχει αυτό το κενό των δύο μηνών? Και βεβαίως η ενστάση είναι στο ότι δεν μπορεί να λέμε σοβαρά τώρα, κύριε Ψάλτη, ότι έχει τιθασευτεί ο πληθωρισμός, όταν επισήμως η Ελστάτ το βγάζει, σας θυμίζω, τον Απρίλιο στο 5,4 και τον Μάιο στο 5,2, διπλάσιος ακριβώς από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, με τέτοια απόψη δεν σημαίνει ότι έτσι θα θέσει τον πληθωρισμό, γιατί ουσιαστικά όταν παραδέχεσαι και λες ότι τα ίδια οι ίδιες αλυσίδες έχουν φτάσει στο σημείο να θυμίσω τρία θέματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη έκταση και από τα μέσα ενημέρωση και τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ένα. Είναι δυνατόν μια συσκευασία των 500 γραμμαρίων να έχεις 400 γραμμάρια να το λες καθημερινά, αλλά ναι, μην έχεις βάλει κανένα πρόστιμο? Αυτό θα μπορούσα να σας πω, επιτρέψτε μου το λαϊκό, ότι είναι λίγο απάτη. Δηλαδή ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει 500 γραμμάρια συσκευασία και παίρνει 400 και μάλιστα στην εγκότερη τιμή. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η αλυσία που λέγαμε το πρωί, η μία, το λέω επειδή το προϊόν παρουσιάστηκε σε πολλά πρωινάδικα, 8 ευρώ η μία, 13 ευρώ η άλλη. Δηλαδή 60% διαφορά. Και είναι τιμή κόστος. Πόσο το αγοράζουν αυτό το προϊόν αυτές οι αλυσίδες και έχουν τόσο μεγάλη διαφορά? Και το τρίτο και βασικό είναι δυνατόν επίσης η ίδια αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή από πόλη σε πόλη? Αυτά τα τρία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ασυδοσία. Ασυδοσία που παραδέχτηκε και ο Υπουργός στην επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ. Πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται όλο αυτό με αποφάσεις τέτοιου τύπου. Αντιμετωπίζεται με εποπτεία, με έλεγχο. Δηλαδή λες με ποιο τρόπο και καταφέρνεις να το μηδενίσεις. Και βέβαια, επιτρέψτε μου ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων, το να πουλάς ή να πλασάρεις 9 αλυσίδες μέσω της πλατφόρμας, το οποίο δεν ξέρω και πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει, είναι εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, σπρώχνεις τον καταναλωτή σε 9 αλυσίδες εις βάρος του μικρού μίνι μάρκετ, του Χασάπη, του Μανάβη, του Κρεοπόλη. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Και επειδή, όπως σας είπα χθες, ήμουνα μέχρι χθες στη Φιλανδία, προσπάθησα να δω τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, ποια είναι η αντίστοιχη απάντηση σε μια άλλη χώρα που είχα τη χαρά να πάω και να επισκεφτώ και να δω τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν αυτό που η διαφορά από εδώ είναι ότι η εποπτεία είναι πολύ μεγάλη, ότι η διαφορά των τιμών σε σχέση με το προ-πολέμου και μετά έχουν μια λογική, ενώ δεν έχουμε λογική. Και σας λέω το παράδειγμα που είναι εκτός συζήτησής μας. όταν ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, πριν καν γίνει καμία, πριν καν φέρουμε νέα καύσιμα στη χώρα μας στα δηληστήρια, η τιμή εκτοξεύτηκε ψηλά. Τώρα που μειώθηκε η τιμή, περιμένουμε, λέει, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει, πρέπει να μειωθεί η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και στις δύο φορές δεν γίνεται τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, όπως λέει και ο λαός. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις χαμένος να είναι ο καταναλωτής. Αυτά όλα λέγονται υποπτία.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: και
0: βεβαίως, μου επιτρέπετε.
1: Παραμένω στο πρώτο, επιτρέψτε μου, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η συμφωνία πρέπει να πάει μετά από δύο μήνες, όποια συμφωνία υπάρχει και στην οποία έχω τις
0: αισθάσεις
1: μου ότι όταν έγινε περιορισμός.
0: Ναι, το επιχείρημα πάντως που ακούστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι στο μεσοδιάστημα, αφού οι τιμές δεν θα αλλάξουν, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των τιμών, γιατί καταργήθηκε ουσιαστικά από σήμερα το πλαφόν, είναι να υπάρξει. Να υπάρξουν τέλος πάντων επιτροπές οι οποίες θα βρουν πλέον τα 2.000 αυτά προϊόντα, ποια είναι τα πιο ευπόλυτα, αυτά τα οποία προτιμάει ο καταναλωτής, και εκεί στη συμφωνία κυρίων που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι.
1: Η συμφωνία κυρίων τηρήθηκε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα.
0: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι περπάτησε. Γι' αυτό την επαναφέρει.
1: Δεν είναι δυνατόν. Τότε είμαστε σε άλλη χώρα. Δηλαδή, εσείς είδατε το προηγούμενο διάστημα τηρήθηκε η συμφωνία. Και βέβαια να σας πω, όταν κόβεις το πλαφόν, δηλαδή ουσιαστικά έχεις βάλει και ένα μέτρο με το πλαφόν και δεν υπάρχει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που το προηγούμενο διάστημα δεν τηρήθηκε, και εξηγώ, έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, ότι θα τηρηθεί τώρα. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας πω και μια δικαιολογία που την είχαμε δώσει και πέρυσι. Εγώ είμαι σίγουρος θα ακούσουμε ότι το καλοκαίρι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, γιατί έχουμε τουρισμό, για να εισπράξουμε χρήματα από τους τουρίστες.
0: Μέσω ΦΠΑ, βεβαίως, το έχει υποθεί.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω ΦΠΑ που είναι ακριβά τα προϊόντα. Πέστε μου κάτι άλλο. Είπατε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι με αφορμή το πόσο κάνει κλπ. Είναι εκτός. Χιλιάδες μικρά καταστήματα. Μπορούν τα μικρά καταστήματα να στήσουν ένα μηχανισμό τέτοιον που συγκριτικά με τα προϊόντα που πουλούν τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω εγώ θεωρητικά, να μπαίνει κάποιο και να κοιτάει και να λέει ρε παιδί μου, για να δω στα μικρά μπακαλάκια λέω τη γειτονιά, μήπως είναι πιο συμφέροντα τα προϊόντα να πάω να αγοράσω πέντε πράγματα από εκεί.
1: Ναι, κάθε πράγμα είναι πώς το στήνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιος πρέπει να μπαίνει σε 50.000 καταστήματα.
0: Καλά, στην περιοχή του, ρε παιδί μου, με κάποιον τρόπο. Αν λέει, ξέρω εγώ, Πτολεμαϊδα. Για να δω στην Πτολεμαϊδα τα μικρά, τι πουλάνε.
1: Θεωρητικά μπορεί. Πρακτικά
0: είναι δύσκολο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει χρόνο προετοιμασίας μεγάλο. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των μεγάλων εναντίον των μικρών. Αυτό γίνεται και στην πανδημία.
0: Ναι.
1: Με το καλάθι. Και το είχα πει και τότε, αν θυμάστε. Ότι δεν μπορείς. Γιατί αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους 9 έναν των υπολείπων.
0: Μάλιστα.
1: Και τους ευνοεί.
0: Μια κουβέ...
1: Ως λογική.
0: Ναι, σωστό. Η επισήμανση είναι σωστή. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο και για αυτόν τον δίκτυο αναπροσαρμογής των συμβολέων. Το λέω γιατί είσαστε και του χώρου, ξέρετε πολύ καλά την ιστορία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο δείκτης επιτέλους, ο οποίος οριοθετεί τις αυξήσεις, τις ετήσιες των τιμολογίων. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε?
1: Εδώ μπορούμε να πούμε, για να κάνουμε και ποιητική αδεία, ο δείκτης άργησε ένα χρόνο. Δηλαδή, συζητήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο, ήρθε τώρα, άρα οι αυξήσεις γίνανε από την αρχή του χρόνου. Και νομίζω ότι ακούσατε, γιατί έχουν παρέμβει και καταναλωτικές οργανώσεις, πολλές φορές είναι πολύ ψηλές, έχουν φτάσει μέχρι και το 15% σε πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Δούμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία του θέματος? Ότι ουσιαστικά καλείται ένας καταναλωτής, ένας ασφαλισμένος, ένα συμβόλαιο που το πλήρωνε το 11.000 ευρώ να έχει φτάσει τώρα 4.000 ευρώ, δηλαδή ένα 3.000% πάνω από την αρχική τιμή, 300%. Συγγνώμη. Πρακτικά οδηγεί αυτό να το συμβόλαιο το ακυρώσει, γιατί είναι τυχαίο ότι έχουν ακυρωθεί από τα ισόβια κοντά στο 50% με ανωδική τάση.
0: Ναι.
1: Ήρθε να.
0: Ναι, σας χάνω, Πρόεδρε, τώρα σας χάνω λίγο. Για ξανά πάλι, ναι, ότι με ανωδική τάση και...
1: Με ανωδική τάση και θα έπρεπε η πολιτεία να παρεύει. Απάντηση τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό νοιάζει τον ακροατή μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο, αν θέλετε, φορείς οι οποίοι τους ενδιαφέρει αύξηση. Οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από τα συμβόλαια τα παλιά, τα οποία για αυτούς είναι βάρος, γιατί
0: αυτός το εξτράκ
1: 5 χρονών κοστίζει και νοσηλεύεται, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάμε το άλλο, όπου έχουμε τον ακριβότερο δίκτυο νοσηλείας στην Ευρώπη. Εδώ η απάντηση την έχω δώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο ΕΟΠΗ συνεργάζεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχοντας τα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλα? Έχουν προσυμφωνήσει πόσο κοστίζει νοσηλεία, πόσο κοστίζει τα χειρουργία. Έχω πει πολλές φορές, πρέπει να υιοθετηθεί το ίδιο και στην συνεργασία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τα νοσοκομεία. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να, δεν θα αλλάξει και με κανένα δείκτη. Και παραλαμβάνω, δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα μια εγχείρηση χολής να είναι ακριβότερη στην Ευρώπη και η μόνη που είναι πάνω από εμάς να είναι η Ελβετία. Άρα χρειάζεται να γίνουν τομές ή να υιοθετήσουμε μοντέλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιωτική υγεία είναι αναγκαία, γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, άρα το βοηθάς ακόμη και με μέτρα για να λειτουργήσει. Όταν το αυξάνεις και το υποχρεώνεις, το άλλο να τα κυρώσεις είναι και άδικο. Δηλαδή λέω, άλλες πληρώνω 30 χρόνια και τώρα που το χρειάζομαι, με υποχρεώνεις λόγω της αύξησης να φύγω. Αλλά εδώ χρειάζεται και τα δύο μέρη, και εδώ είναι η παρέμβαση της πολιτείας, να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάλογη με τον άλλον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ισομάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Πάμε αμέσως στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη για τα της κίνησης. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλό μήνα.
8: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Όσοι βρίσκεστε στη Μεσογείο και πηγαίνετε προς την Παλίνη, από την Αθήνα προς την Παλίνη, στο ύψος Σταυρού Αγίας Παρασκευής, ακόμα βρίσκεται κινησούλα. Γιατί νωρίς, λίγο πριν τις 7, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Λαμπάδιασε. Και υπάρχει πυροσβεστική εκεί, αστυνομία κτλ. Αλλά και όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Μεσογείο κατά μήκος του Χουλαργού, θα βρείτε κίνηση. Επίσης, η Κηφισού, όπως την περιμένετε, δύσκολη. Όπως κάθε ημέρα, ο Σκαραμαγκάς ομοίως, η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει πολλή κίνηση. Πολλά αυτοκίνητα και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Για να δούμε τώρα αν πετύχουμε την υφυπουργό, την κυρία Έλενα Ράπτη. Έχουμε ένα ραντεβού από χθες για να πούμε 5 στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα Τετάρτης Γειτονιάς, μέχρι να την ανακαλύψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από σήμερα ξεκινάει και η χρέωση των 3 ευρώ. Τα ακούσατε και στο ίδιο των ειδήσεων, έτσι, στις κινέζικες εταιρείες. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας αναφορικά με τις χρεώσεις τις οποίες πλέον θα έχετε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα Ανταδράτης Γειτονιάς. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα ζευγάρια και φαίνεται ότι περπατάει. Καλημέρα, κυρία Υφυπουργέ.
14: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα, με υγεία. Με υγεία.
14: Καλό μήνα.
0: Με υγεία.
14: Καλό μήνα. Όλα τα καλά.
0: Λοιπόν.
14: Πραγματικά το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να στηρίξει την οικογένεια και να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μια νέα μανούλα δεν θέλουμε με την απόκτηση ενός παιδιού να αγχωθεί ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την εργασία της. Εμείς της δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον εκείνη το επιθυμεί, να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και πιο συγκεκριμένα, ποια μανούλα δικαιούται? Δικαιούται η μανούλα η οποία έχει παιδί 2 μηνών ως 2,5 ετών.
0: Μάλιστα.
14: Και με ένα παιδί θα πρέπει το ετήσιο ατομικό της εισόδημα να είναι ως τις 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και αν έχει τρία παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Μάλιστα.
14: Πόσα χρήματα θα πάρει? 500 ευρώ το μήνα αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα θα πάρει και η φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας. Και για την άνεργη μανούλα υπάρχει δυνατότητα για 3 μήνες να πάρει 300 ευρώ.
0: Κυρία Υφυπουργέ, τα χρήματα τα βλέπει ή θέλω τα παίρνει στα χέρια της ή τα δίνει απευθείας στον άνθρωπο?
14: Η μητέρα παραλαμβάνει το εργόσιμο και το παραδίδει στην ΤΑΤΑ, στον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Να σας πω, να σας δώσω και νούμερα.
0: Παρακαλώ.
14: Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.176 οριστικές υποβολές αιτήσεων από υποψήφιους επιμελητές και επιμελητρίες.
0: Μάλιστα.
14: Βλέπουμε δηλαδή, η επισκεψιμότητα είναι πάνω από 100.000 στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Αλλά οριστικές υποβολές, που σημαίνει ότι έχουν καταθέσει όλα τους τα πιστοποιητικά, είναι αυτές και έχουν εγκριθεί 1.416. Κάποιες μπορεί να χρειάζεται να επανέλθουν, να διορθώσουν κάτι στη διαδικασία, να προσκομίσουν κάποιο χαρτί
0: ακόμα κλπ. Αυτοί περάσανε και από και μια εκπαίδευση, σωστά, καλά λέω?
14: Βεβαίως, ανάλογα. Εάν όσοι ήταν με πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχαν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και μια εκπαίδευση, διαδικτυακή επιμόρφωση, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται περίπου στις 5.000 οι επιμορφώσεις.
0: Okay.
14: Ναι, και να σας πω ότι πριν 2 μήνες άνοιξε η πλατφόρμα για τις
0: επιμορφώσεις. Ναι, είναι φρέσκια.
14: Πριν από λίγες εβδομάδες άνοιξε και η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους.
0: Ναι.
14: Και εκεί έχουμε 4.638 προσωρινές υποβολές αιτήσεων, έχουν εγκριθεί 468 και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 305 συμφωνητικά.
0: Άρα 305 οικογένειες από τη μια μεριά και 305 άνθρωποι από την άλλη μεριά έχουν συμφωνήσει συνεργασία για την βοήθεια της οικογένειας από έναν επιμελητή για να τρέξει αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να ξεκινήσει.
14: Και να σας πω ότι ήδη 141 συμφωνητικά είναι σε εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι δαντάδες και φροντίζουν τα παιδιά.
0: Ωραία. Ερώτημα. Ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, πρώτον.
14: Ισχύει για όλη την Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν.
14: Και φιλοδοξούμε, ναι, να φτάσουμε τα 4.500 συμφωνητικά.
0: Okay.
14: Θέλω να πω ότι τα χρήματα που έχουμε μπορούν να καλύψουν 4.500 συμφωνητικά.
0: Τα χρήματα αυτά. Ναι, τα χρήματα αυτά ισχύουν για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Υφυπουργέ?
14: Δηλαδή, είναι ΕΣΠΑ για το περιθώριο από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Δηλαδή, σήμερα, αν ξεκινήσει μία μανούλα που το παιδί της είναι 2 μηνών, θα πάρει 2,5 ετών.
0: Μάλιστα. και χρήματα, κονδύλια υπάρχουν για πόσα χρόνια μπροστά και μετά το πρόγραμμα αυτό θα περάσει στον προϋπολογισμό.
14: Αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ, έχουμε ακόμα για 2-2,5 χρόνια, okay. Αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Ναι, okay.
14: Θα το δούμε.
0: Άρα
14: πώς
0: είναι ανοιχτό
14: πάει,
0: ακόμα, πώς θα πάει.
14: Η ανταπόκριση, ναι. Ναι. Είναι βέβαια η καθολική εφαρμογή, πήγε πολύ καλά η πιλωτική και έτσι προχωρήσαμε στην καθολική. Αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
14: θα ήθελα μόνο να δώσω τις προϋποθέσεις για να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επιμελητές, διότι αυτό το πρόγραμμα δεν βοηθάει μόνο τη μητέρα, βοηθάει και κάθε έναν, κάθε μία που θέλει να αποκτήσει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση. Διότι για σκεφτείτε ένας επιμελητής που μπορεί να κρατάει 3 παιδιά ταυτόχρονα να έχει ένα εισόδημα 1.500 ευρώ.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο για 3 παιδιά, αλλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι
14: για 3 παιδιά ο μόνος
0: περιορισμός
14: είναι το ένα να είναι κάτω του ενός έτους, αλλά μια γιαγιά που πλέον και γιαγιά και παππούς έχουν αυτή τη δυνατότητα που μπορεί να κρατάει 3 εγγόνια, νομίζω μπορεί να τα καταφέρει εξαιρετικά. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν μεταξύ τους οι γονείς με τον επιμελητή που θα διαλέξουν.
0: Μάλιστα.
14: Μπορεί η φροντίδα να είναι και διαφορετικές ώρες. Εμείς δεν προσδιορίζουμε τις μέρες και τις ώρες. Δεν είναι 8ωρο. Αυτό ανάλογα, προκύπτει ανάλογα με την ανάγκη
0: πώς βολεύει
14: που έχει
0: τη
14: συγκεκριμένη μανούλα.
0: Σωστό, πώς
14: μπορεί
0: βολεύει
14: να χρειάζεται απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται Σαββατοκύριακα. Ανάλογα με το δικό της πρόγραμμα προσαρμόζεται και το πρόγραμμα του επιμελητή. Για την ακρίβεια θα επιλέξει τον επιμελητή που καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Διότι ο επιμελητής δηλώνει τις μέρες και τις ώρες που είναι διαθέσιμος.
0: Okay.
14: Να πούμε όμως λίγο τι χρειάζεται να έχει ένας επιμελητής.
0: Βεβαίως, για να κλείσουμε έτσι.
14: Πέρα από το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σε αυτή την περίπτωση θα παρακολουθήσει το online σεμινάριο, να διευκρινίσω ότι μέχρι το 1980, και το λέω για τη γιαγιά και τον παππού, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν το δημοτικό, αλλά να μην υπάρχει εκεί κάποιο άγχος. Έπειτα χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που το παρέχει το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός δωρεάν. Και εδώ να πω, επειδή μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο οι ανάγκες του ΕΚΑΒ αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα πρότεινα εγώ σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιλέξουμε και τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει δωρεάν και παρέχει πρώτες βοήθειες για βρέφη.
0: Okay.
14: Έπειτα, πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Θέλουμε αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Η μία περί μία άσκησης ποινικής δίωξης και η άλλη περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Και πλέον, ενώ αυτό έχει ξεκινήσει ως πιστοποιητικό που έπρεπε να προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής, πλέον το έχουμε μετατρέψει σε υπεύθυνη δήλωση και μετά κάνουμε εμείς τον έλεγχο με τα πρωτοδικεία για να γλιτώσουν
0: χρόνο
14: και κόστος, βέβαια, και το μικρό κόστος που υπήρχε. Οπότε σε όλη την Ελλάδα πλέον η διαδικασία γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
14: Είναι εύκολο, αλλά και εμείς καταλαβαίνετε, οφείλουμε να κατοχυρώσουμε.
0: Σωστό είναι, μα έλεγχος.
14: Να σας πω, είναι ασφαλή.
0: Μα προφανώς πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των ανθρώπων οι οποίοι θα μπουν ή θα φιλοξενήσουν ένα μικρό παιδί, ένα μωρό. Δεν το κουβεντιάζω. Τα αυτονόητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
14: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
14: Καλή μέρα. Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ξαναλέω, οι ταντάδες της γειτονιάς. Το έχω διαπιστώσει και στην γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια. Περπατάει και έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, ιδιαίτερα για τις νέες οικογένειες. Πριν κλείσω, να σας πω ότι διαβάζω στο sky.gr ότι έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του ως Ταμτάκου, 79 ετών. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή.
2: Βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και

0: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
2: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι. Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
6: Sky 100,3.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659.
11: www.frictoria.com.
12: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
13: Αμαρτήστε!
12: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
13: Πού τα ανακάλυψες!
12: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
13: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
12: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
13: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
13: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε, όπως είστε.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Προς μαραθώνα στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε γιοταχή αυτοκίνητο νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρό σε ένα 66χρονο. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Δύο περιστατικά που εξετάζονται ως πιθανή εμπρισμή σε γιοταχή αυτοκίνητα σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενικών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πλωτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. 5 ενικοί τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μία περίπτωση πρόκειται για τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη, ενώ στη δεύτερη για την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση της τετραόραφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Οι έρευνες της πυροσβεστικής χθες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται

0: όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ένα αγοράκι 3 ετών αναζήθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Έθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτής Ελεφαντιστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Μεράνια, ευχαριστούμε πολύ. Άριστη πάντα. Καλό μήνα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένες, αγαπημένοι, καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα να ξεκινήσουμε μετά τον Γιώργο Ψάλτη, ο οποίος πραγματικά λόγω και, και των διακοπών που κάνει ο κύριος Γιαννής, να τον ξεκουράσουμε και αυτόν. Ξεκινάει από τα Χάραγα και το φέρνει έως τις 8 το πρωί. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή δύναμη εύχομαι. Αργυρούλα, Αργύρη, χρόνια πολλά και σε όλα τα παράγωγα. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι. Είναι το ένα τριήμερο εορταστικό και ο Ιούλιος, τα παριθμούς ο Γιώργος νωρίτερα, έχει πολλούς, έχει τον Άγιο Παντελεήμονα, έχει την Αγία Παρασκευή, έχει τον Λιά, έχει πολλά ο Ιούλιος, να είναι καλά. Λοιπόν, βαδίζομαι προς το μέσον του Θέρους για το έτος 2026 το Σωτήριον. Υγεία να έχουμε και να βαδίζομαι. Ένα μικρό ιστορικό, θα δανειστώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου. Κοιτάξτε, στην Καθημερινή έχουμε καλούς ρεπόρτερ οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματά μας. Απόστολος Λακασά, στα εκπαιδευτικά δεν υπάρχει άλλος. Γιώργος Λιάλιος, σε όλα αυτά που αφορούν στην δόμηση, στα περιβαλλοντολογικά, τα όλα αυτά τα σχετικά, expert. Λοιπόν, όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γράφει ο Γιώργος, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην Καθημερινή σήμερα, το έχω πάρει όλο, το έχω μουτζουρώσει όλο το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, διότι φιλοξενεί απόψεις πολιτικών μηχανικών κατευθείαν στην πηγή. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το ιστορικό. Όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων προέρχονται από το μεγαλύτερο οικόπεδο που δόθηκε σε διανομή. Κοιτάξτε πώς έχουμε στα θέματά μας στην Αθήνα, πώς έγινε αυτό που λέμε χωροταξία σε συνδυασμό με την ρημοτομία. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Μπράβο, πολύ ωραία. Προσέξτε, είναι τόσο ωραίο αυτό το ιστορικό μέσα σε μία παράγραφο. Είμαστε στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων. Κάποιος Καμπάς είχε όλα τα Πετράλωνα προφανώς. Λοιπόν, ή ένα κομμάτι των Πετραλώνων. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο, το οποίο το 1927 δόθηκε σε διανομή και κατόπιν κατατμήθηκε το 1950 σε μικρότερα οικόπεδα. Γι' αυτό προέκυψαν οικόπεδα που είναι μικρούλια και εκεί πάνω εμείς βάλαμε την υπεραξία της πολυκατοικίας. Βάλαμε την πολυκατοικία που μας έδωσε υπεραξίες. Το κτίριο που καταδαφίστηκε στην οδό Αλκμίνης 20 ήταν ένα διόροφο κτίριο με ισόγειο κατάστημα και αποθήκη, το οποίο είχε ανεγερθεί το 1956. Η πολυκατοικία που κατέρευσε χτίστηκε με βάση οικοδομική άδεια του 1973 και ανεγέρθη σταδιακά, φτάνοντας τελικά στους 4 ορόφους. Το πήγαν οι άνθρωποι στάδιο-στάδιο. Τώρα, τι συνέβη εκεί, γιατί κατέρευσε η τετραόροφη αυτή η πολυκατοικία? Διότι δίπλα σκάβανε σε αυτό το προηγούμενο να κάνουν και μια καινούργια πολυκατοικία. Τώρα πάνω εκεί στο σκάψιμο αρχίζει και το έργο, αλλά θα τα βρούμε αυτά σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσουμε πάντα με ένα ηχητικό, το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν είναι διαχρονικό, έχει αξία διαχρονική. Είναι το θέμα με το οποίο και θα κινήσουμε σιγά σιγά τις επικοινωνίες μας, σιγά σιγά, αφού παρακαλώ θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και να κάνουμε έτσι και μια όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, όταν ξέρετε, η τιμή του πρατηρίου στα καύσιμα διαμορφώνεται από την τιμή που αγοράζει το πρατήριο. Το ίδιο συμβαίνει και στην τιμή που αγοράζει το δηληστήριο που θα δηλύσει τα προϊόντα, και κάποια από αυτά τα προϊόντα θα καταλήξουν στο πρατήριο από όπου θα αγοράσουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανεβαίνει η τιμή, μάλλον, όταν πέφτει, να το πάμε ανάποδα, όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, το οποίο πετρέλαιο ως πρώτη ύλη εννοώ, που θα πάει στο δηληστήριο να το δηληστήσουν για να βγάλουν τα προϊόντα που θα αγοράσουμε εμείς, όταν πέφτει η τιμή υπάρχει πάντα μία χρονοκαθυστέρηση στο να περάσει η τιμή σε εμάς η χαμηλή, διότι έχει αγοράσει προηγουμένως την ακριβότερη τιμή το πρατήριο και ούτω καθεξής και το δηληστήριο, μάλιστα. Όταν όμως συμβαίνει μια κρίση, ενώ οι τιμές είναι χαμηλά και συμβαίνει μια κρίση, π.χ. ο πόλεμος, όπως έγινε ο πόλεμος που ήρθε ένα πρωί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και είπαν την πέφτουμε στο Ιράν. Μάλιστα. Οι τιμές στο 24ωρο πάνω φύγανε σαν τους πυράβλους που ρίχανε από τις δύο πλευρές, και το Ιράν και το Ισραήλ. Μάλιστα. Ή οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είχαν αγοράσει αυτά η τιμή ανέβηκε, ενώ οι ποσότητες που είχαν αγοράσει ήταν με την προηγούμενη τιμή, τη χαμηλότερη. Όταν πρόκειται για την αύξηση, φεύγουν τιμές κατευθείαν. Όταν πρόκειται για τη μείωση, εκεί Κάτι γίνεται και σκαλώνει, γιατί πρέπει πρώτα να καταναλώσουμε τα προηγούμενα. Γιατί δεν περιμένουμε να, και στην πρώτη περίπτωση να καταναλώσουμε το φτηνό και να βάλουμε μετά το ακριβό. Οπότε ο άνθρωπος αυτός είναι του ανωνύμου Έλληνος. Είναι πάντα, όπως έγραψαν κάποτε το περίφημο έργο «Η Νομαρχία» στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για τον ξεσηκωμό μας, η περίφημη Ελληνική Νομαρχία. Εδώ είναι ο περίφημος, και η Νομαρχία δεν αποδίεται σε κάποιον, είναι του ανωνύμου Έλληνος. Εδώ λοιπόν είναι ο άνθρωπος, απλώς δεν ξέρουμε το επώνυμό του, αστείευομαι, ξέρουμε την φυσιογνωμία του, ο οποίος διατύπωσε την πρώτη μέρα του πολέμου, τη δεύτερη, την εξής δημοσίως απορία. Τότε βγήκαν κάποιοι φίλοι οι οποίοι είναι στον κλάδο της παραγωγής μελισσοκομείας και διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά πέρα από τη διαμαρτυρία των μελισσοκόμων, η ουσία παραμένει και την διατυπώνει ο άνθρωπος με τον απλούστερο και πολύ λογικό τρόπο.
7: Πήγα να πάρω ένα βαζάκι μέλι, το είχα πάρει πριν 5 μέρες 10 ευρώ και σήμερα μου λέει 12. Σου λέω ρε παιδιά, πριν 5 μέρες είχε 10 ευρώ. Γιατί σήμερα 12? Λέει, δεν βλέπεις τι γίνει, λέει, με το πετρέλαιο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τράπηκα. Τόσα χρόνια και δεν ήξερα ότι οι μέλισσες πετάνε με πετρέλαιο. Πίστευτο.

0: ειδικό πρωινό ξεκίνημα. Δανείζομαι πάντα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου και διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Ο Γιάννης Χριστάκης εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός τα τελευταία 38 χρόνια. Δηλώνει ο κύριος Χριστάκης. Δυστυχώς πολλά μπορούν να πάνε άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιες είναι οι περιπτώσεις? Όταν έχει αναγερθεί μια πολυκατοικία, δίπλα της γκρεμίζεται μια άλλη κατοικία και πρέπει να θεκτιστεί καινούρια ακριβώς την ώρα που πάνε όμως να κάνουν θεμελίωση με τις καινούριες προδιαγραφές. Το αφήνω, αυτό είναι το γενικό μας θέμα. Πάμε τώρα να δούμε την ειδική περίπτωση. Λέει ο κ. Χριστάκης, πρέπει όμως να συμβούν ταυτόχρονα για να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα πολλά πράγματα. Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας χρησιμοποιείται ουσιαστικά το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο κολλητά στο επόμενο. Επομένως, καλείσαι να σκάψεις ακριβώς δίπλα σε μια υφιστάμενη κατασκευή. Αν χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα μέσα για να σκάψεις και να αντιστηρίξεις τα εδάφη, μπορείς να χτίσεις ακόμη και σε βούρκο. Τα εδάφη δεν είναι το πρόβλημα. Ο κ. Χριστάκης λέει ότι το 99% των προβλημάτων ανακύπτει στην πράξη. Συχνά μπορεί να υπάρξει μια λανθασμένη εκτίμηση του μελετητή, την οποία δεν αντιλήφθηκε εν καιρός ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος. Η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, έρχεται να συμπληρώσει ένας άλλος πολιτικός μηχανικός, ο κ. Άγγελος Μπαρμπαλιός. Αν η εδαφοτεχνική μελέτη συνεχίζει, καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, τότε πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια στα όμορα οικόπεδα ή και στον δρόμο. Σε μια απλή πολυκατοικία σε περιοχές με γνωστά εδάφη, έγκυται συνήθως στην εμπειρία και στην ορθή κρίση του μηχανικού που αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και κινείται αναλόγως. Στις εξκαφές για την κατασκευή θεμελίων και υπογείων δυστυχώς δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα εδάφη κάθε περιοχής, συνεχίζει ο πρώτος μηχανικός ο κ. Χριστάκης. Η εμπειρία μας στην Αθήνα μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα καλά ή τα προβληματικά εδάφη και να γνωρίζουμε τα πιο δύσκολα σημεία, για παράδειγμα στις περιοχές όπου κάποτε υπήρχαν ρέματα, όπως η Κυψέλη. Η Φωκίωνος. Η Φωκίωνος Νέχρη ήταν ένα ρέμα, έτσι καταλαβαίνετε. Όλο αυτό το κομμάτι που λέμε Φωκίωνος Νέχρη, το 35 πήγαιναν για κυνήγι εκεί. Λοιπόν, ήταν κανονικό, κατέβαινε από τα Τουρκοβούνια όλο το νερό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Αυτό που σώζει την Αττική, συνεχίζει ο κ. Χριστάκης, τα υπόλοιπα τα βάλα εγώ στα ενδιάμεσα και για τα κυνήγια στη Φωκίωνος Νέχρη, σας τα παγώ, δεν τα λέει ο κ. Χριστάκης. Αυτό που σώζει την Αττική, πάμε στο μηχανικό τώρα, είναι ότι στα περισσότερα σημεία τα εδάφη είναι βραχώδη ή ημιβραχώδη. Έρχεται η κυρία Ευλαλία Λαμπρινού, επίσης μηχανικός. Λέει λοιπόν η κυρία Λαμπρινού ότι σύμφωνα με όσες εικόνες έχουμε δει, το κτίριο πρώτα έγειρε χωρίς να πέσει. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα καλής κατασκευής. Σίγουρα όμως αυτό έδωσε χρόνο αντίδρασης στους ενίκους και αυτό είναι θετικό. Τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο στους κανονισμούς, ακόμη και στην περίπτωση σεισμού. Να πάθει βλάβη το κτίριο, αλλά να μην καταρρεύσει άμεσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει η κυρία Λαμπρινού, πιστεύω ότι δεν είχε γίνει γεωτεχνική μελέτη ώστε να αποτιμήσει σωστά την επικινδυνότητα των εδαφών, ούτε και μελέτη αντιστήριξης. Ανταυτού, γύμνωσαν το κτίριο από μια πλευρά, υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα. Εννοεί στη φάση που δίπλα σκάβανε, θα έκαναν θεμελίωση, είχαν πάει πιο κάτω, γιατί σήμερα υπάρχει και το εξής. Σήμερα για να κάνουμε υπόγειο χώρο στάθμευσης, σκάβουν παραπάνω από ό,τι έσκαβαν το 70, ας πούμε, που ήταν αλλιώς η θεμελίωση, ήταν πιο ψηλά η θεμελίωση. Τώρα η θεμελίωση κατεβαίνει πιο χαμηλά, ακριβώς για να φτιαχνούν τα υπόγεια, γκαράζ και τα αποθήκες και τα σχετικά. Και ο κύριος Χριστάκης κλήθηκε πριν από χρόνια, όπως λέει, ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί. Πάμε τώρα στο θέμα των αστικών ευθυνών και το τι γίνεται με το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που κατοικούσαν στην τετραόρυφη κατοικία, η οποία κατέρευσε, ενώ στον δίπλα τους θεμελίωναν, έσκαβαν ή αν θεμελιώσουν μια άλλη. Ποιος πληρώνει? Ο κύριος Χριστάκης, λέει ο άνθρωπος, μηχανικός, τον Γιώργο Λιάλιο στην Καθημερινή, κλήθηκε πριν από λίγα χρόνια ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί έναν ιδιοκτήτη κατοικίας που βρέθηκε σε ανάλογη θέση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Επρόκειτο, λέει, για ένα κτίριο του 50. Στο διπλανό οικόπεδο ξεκίνησαν να σκάβουν για την κατασκευή μιας επταόροφης οικοδομής με δύο υπόγεια. Κατά την εξκαφή δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας. Παραμονή Χριστουγέννων. Το τριόροφο πήρε κλίση. Μάλιστα. Εκεί που δίπλα του έσκαβαν κάτω βαθιά να κάνουν δύο υπόγεια. Μάλιστα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν κινδύνευσε, καθώς το κτίριο δεν κατέρευσε. Όμως έπρεπε το τριόροφο πια να κατεταφιστεί. Ο ιδιοκτήτης βρήκε τον πελάτη, γιατί η εταιρεία που ανέγειρε την επταόροφη στο διπλανό οικόπεδο δεν αποδεχόταν την ευθύνη. Πήρε μία πραγματογνωμοσύνη ότι δεν συντηρούνταν τα θεμέλια του κτηρίου της τριόροφης και γι' αυτό κατέρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και μερικά χρόνια και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, του τριόροφου δηλαδή, δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί για την καταστροφή της περιουσίας του. Η επταόροφη οικοδομή όμως ολοκληρώθηκε, λέει ο κ. Χριστάκης, που είναι η καλύτερη μαρτυρία σε αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου, για να καταλάβουμε τι παθαίνεις αν σου κάτσει το λαχείο αυτό. Τι παθαίνεις. Άρα παρακαλούμε πολύ το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και ο σύμβουλος του κράτους, να πει τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να συμβουλέψει και τη δικαιοσύνη, να φτιαχτούν οι νόμοι. Μην τρέχουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν το δίκαιο τους. Έτσι δεν είναι? Κάπως μου κάνει όλο αυτό. Δεν πάω παρακάτω ή δεν το ξέρω το θέμα. Μένω εδώ. Δίνω συγχαρητήρια στον Γιώργο Λιάλιο, ο οποίος με αυτό το ρεπορτάζ τουλάχιστον μας διαφωτίζει για τα βασικά. Τώρα θα απευθυνθώ στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος των Βυζινοπολών Αττικής. Διάβασα προχθές, όπως το ακούσαμε όλοι, αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, ότι μας είπε το MEP ότι ένα στα τρία πρατήρια μας κλέβει, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ένα καλό μήνα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλό μήνα επίσης.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ένα, να σας διορθώσω, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα στα τέσσερα.
0: Ένα στα τέσσερα. Ήταν ένα στα τρία και έγινε ένα στα τέσσερα.
1: Σωστό, πολύ.
0: Είναι
1: σωστό.
0: Μία πρόοδος αυτή. Μάλιστα. Τηλεφωνώ χθες τον κύριο Παπαγεωργίου και του λέω: κύριε Παπαγεωργίου μου, πώς γινόταν αυτό το κλέψιμο? Και εκεί πάνω τον κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Διότι εγώ θυμάμαι ότι όταν μας είπαν ότι μάθαμε ότι θα μπει το σύστημα ζωών νεκρών, ακριβώς για να μην μας κλέβετε, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, το 2013.
0: Το 2013. Άκουσα μάλιστα προσφάτως τον υπουργό μας, Τάκη Θεοδωρικάκο, να σας δίνει και ένα μπόνους, ένα τριχίλερο για εκείνους από εσάς που ακόμη δεν το έχετε βάλει αυτό το σύστημά του.
1: Το οποίο σύστημα... δεν το έχουμε αναβαθμίσει.
0: Α, δεν το έχετε αναβαθμίσει. Το οποίο υποτίθεται το έχετε βάλει όλοι.
1: Όχι, υποτίθεται όλοι, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πρατήριο. Είναι απαιτούμενο για να διοδοτηθεί ένα πρατήριο εργασιών να έχει το υδρό νεκρών.
0: Τώρα, εγώ εννοείται ότι εγώ τώρα κάνω και λίγο χιούμορ, έτσι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί το έχετε μεν το σύστημα, μας κλέβετε δε. Λοιπόν, αυτό, αλλά τουλάχιστον τώρα πάμε να δούμε πώς τι έγινε με την αναβάθμιση. Πώς μας κλέβατε, κύριε Παπαγεωργίου, αφού είχαμε βάλει ένα σύστημα ελεγμένο από το κράτος ακριβώς για να μας κλέβετε? Τι συνέβη σε αυτά τα χρόνια από το 2013 έως σήμερα?
1: Καταρχήν να πούμε προς διευκρίνηση ότι αυτά τα συστήματα ούτε εμείς οι πρατηριούχοι ούτε τα νομοθετήσαμε ούτε τα εγκαταστήσαμε. Άρα λοιπόν προηγείται μια κυβέρνηση η οποία είχε θέσει τους όρους το 2013 για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και κάποιες εταιρείες λογισμικού οι οποίες πουλούσαν αυτό το λογισμικό σε εμάς και διασφάλιζαν και την κυβέρνηση και τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές ότι είναι αδιάβλητο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς από την πρώτη μέρα εφαρμογής του 2013 του συστήματος αυτού είπαμε ότι τσάμπα με
0: δώσουμε. Η κυβέρνηση αυτή είναι Σαμαρά Βενιζέλου το 2013, έτσι γυρίζουμε
1: λίγο. Ναι, αλλά έρχεται αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή η συζήτηση για το ζερό νεκρό έχει ξεκινήσει από το 2002, να σας πω.
0: Ναι, από το, η συζήτηση
1: και υλοποιήθηκε από το
0: 2013. Έτσι
1: μετά...
0: γίνεται πάντα. Στον τόπο μας τα μελετάμε βαθιά τα θέματα για να οριμάσουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα ξέρετε την έννοια οριμάνσεως στην Ελλάδα?
1: Πολύ σωστά. Και μελέτες όλες είναι... για τους δρόμους, για τα νερά.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια οριμάζω. Κακή εκδοχή του όρου οριμάζω, είναι το αφήσαμε και ψόφισε. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί, έτσι. Λοιπόν, ας μείνουμε στην ορίμανση. Λοιπόν, εν πάση το 2013 λοιπόν μπαίνει αυτό το οριμαδοσύστημα.
1: Μπαίνει αυτό το σύστημα. Εμείς με διάφορες μελέτες που αναθέσαμε στους μηχανολόγους, αποδεικνύαμε συνέχεια ότι αυτό το σύστημα είναι διάτρητο. Δυστυχώς δεν διασφαλίζει το ότι οι καταναλωτές προμηθεύονται την ποσότητα εκείνη ή την ποιότητα εκείνη για την οποία πληρώνουν στο πρατήριο υδροκαυσίμων.
0: Δηλαδή έρχομαι εγώ εγκαταστάτης, βάζω το σύστημα ζωών νεκρών και είμαι ο καλός επαγγελματίας. Δίπλα μου όμως υπάρχει ένας άλλος που κάνει μια δουλειά αλλά την κάνει και λίγο πιο βρωμιαρέικα. Και σας φέρνει ένα άλλο λογισμικό που λέει κράτα εσύ αυτό το νόμιμο, έλα να βάλουμε από δίπλα και ένα άλλο το κανονικό παράνομο δηλαδή λογισμό, κόποτε άλλο να δηλώνεις την εφορία και άλλο αλλιώς να τον κλέβεις τον πελάτη σου.
1: Πολύ σωστό κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Δεν έπρεπε να γίνω πατηρίουχο στη ζωή μου.
1: Λάθος επάγγελμα.
0: Δεν μπόρεσα, δεν είχα λεφτά να κάνω την επένδυση. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επί 10 χρόνια περίπου προσπαθούσαμε να αποδείξουμε σε διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα, ναι, ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι. Το υγιές κομμάτι του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι καταναλωτές, αλλά και η κυβέρνηση.
0: Προφανώς υπάρχει υγιές κομμάτι, μην εκλαμβάνετε, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Εγώ κάνω χιούμορ τώρα κακό, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά να ξεχωρίσω ότι προφανέστατα υπάρχει το καλό κομμάτι των πλατηριούχων, οι οποίοι δεν είστε κλεφταρέοι, ούτε απατεώνες. Ναι, εννοείται, για να μισό λεπτό το ξεκαθαρίσω. Βέβαια, έρχεται και ο συνάδελφός μου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει δηλαδή κάτι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν. Τώρα για να συνεχίσω το χιούμορ. Λοιπόν, με το σύστημα ισρών νεκρών. Ωραία. Και καταλήγουμε στον Γιώργο Πιτσιλή για να δούμε τώρα τη χρησιμότητα της ΑΔΕ, κύριε Παπαγεωργίου. Θυμίζω, για να συγκροτηθεί η ΑΔΕ έφτισαν αίμα οι Τροϊκανοί. Δηλαδή οι Τροϊκανοί ήρθαν εδώ, μας φέρανε, μας σώσανε, δηλαδή ήρθε η Ευρώπη, μας έδωσε ένα κάρο δισεκατομμύρια για να χρεοκοπήσουμε χωρίς να νιώσουμε τις συνθήκες της χρεοκοπίας. Και μας έλεγαν να κάνουμε μερικά πράγματα έτσι ώστε να μην χρεοκοπούμε κάθε 10 χρόνια. Ένα από αυτά τα πράγματα που μας είπαν ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ενιαία αρχή εσόδων-εξόδων, να ξέρουν δηλαδή το κράτος μας τι μαζεύει, τι πληρώνει. Θυμόσαστε τι αντιστάσεις υπήρξαν και σε εκείνη την κυβέρνηση, την οποία μας την υπενθυμίζετε εσείς τώρα του 2013. Τι αντιστάσεις υπήρχαν να μην φτιαχτεί αυτή, δηλαδή όχι να μην φτιαχτεί, όλο και να το σπρώχνουμε παρακάτω. Τη φτιάξαμε. Μπράβο μας. Πολύ ωραία. Πέρασαν κάποιοι άνθρωποι από εκεί και καταλήγουμε τώρα τη διοικεί ο κύριος Πιτσιλής. Τι βρήκε λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής, κύριε Παπαγεωργίου, συντομία.
1: Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου,
0: ναι,
1: η οποία έδειχνε ότι 1 στα 3 πρατήρια παραδίδουν ελιποβαρές καύσιμο στους καταναλωτές, ξεκίνησε μία οργάνωση μέσα στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δηλαδή απόκτησε εκείνο το πλωστάσιο που της έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα στον κλάδο μας. Και όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε και για ποινικές προεκτάσεις. Για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ποινικά κατηγορούμενοι και είχαν μπει μες στον κλάδο μας και πραγματικά παραποιούσαν οποιαδήποτε ποσότητα ή ποιότητα δινόταν στον καταναλωτή. Η ΑΔΕ λοιπόν τότε έστησε ένα μηχανισμό όπου παρακολουθούσε πραγματικά
0: online. Εδώ σταματούμε και θα συνεχίσουμε μετά τις 8.30, γιατί η μία ώρα θα φέρει την άλλη. Κλείνετε παρακαλώ και μπορώ να σας καλέσω μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, έτσι.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής και σπέβδω αμέσως το διάλειμμα, το οποίο διάλειμμα αρχίζει με την διαπίστωση ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το έτος 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δηλαδή του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο λειτουργεί εδώ και 80 χρόνια, έχει διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, το οποίο παρέχει στην Ελλάδα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
9: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
10: Αμαρτήστε!
9: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
10: Πού τα ανακάλυψες!
9: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
10: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
9: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
10: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Του Χολαργού, στη λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην πλειοτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερός, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 3 ένικοι. Στο δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Προκλήθηκαν ζημιές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καθόλου ευχάριστη αυτή η είδηση, καθόλου μα καθόλου. Τρομοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να τη σπρώχνει. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια είναι καθαρή τρομοκρατία, το να σου βάζουν γκαζάκια επειδή μας έχουν βάλει γκαζάκια στο σπίτι μου, στην πολυκατοικία που μένω δηλαδή, στην είσοδο. Λοιπόν, τέσσερις και το ξέρω τώρα από πρώτο χέρι, είναι τρομοκρατία. Λοιπόν, και λαμβάνει έτσι μέτρα το ελληνικό κράτος για εκείνους που υφιστάμεθα επίθεση τρομοκρατική. Το λέω για κάποιους άσπονδους φίλους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σε κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο περιστατικό διαβάζω ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν σε πολυκατοικία, σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάσταση της υγείας της οποίας κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της κυρίας Νέστορα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ακόμη και τρεις ένικοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τέτοια η δύναμη της πυρκαγιάς που έκαιγε τα αυτοκίνητα, που οι φλόγες μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία στα διαμερίσματα. Το δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε σε γιοταχή το οποίο ήταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι μένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με καζάκια σημειώθηκε στην είσοδο της οικίας του Προέδρου Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Τρεις περιπτώσεις. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Με τέτοια τσογλάνια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και βάζουν καζάκια. Σε μια πόλη Θεσσαλονίκη όπου άλλοι ακροαριστεροί προχθές και το σχολίαζα Δευτέρα πρωί έκαναν πορεία αναζητώντας τον Εβραίο, η οποία αριστερά βέβαια σε αυτόν τον αριστερό αντισιωνισμό, τον αντισημιτισμό για την ακρίβεια, γιατί αυτοί τη Σιών επικαλούνται, αλλά τώρα είναι μην αρχίσουμε τώρα να λέμε την Σιών και τα σχετικά, αφήστε το κατά μέρος. Καλά τα λέει σήμερα ο Γιάννης Πετεντέρης στο άρθρο του στα Νέα, αλλά όπως και ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, έχουμε ομάδες ταγμάτων όπως ακριβώς του Χίτλερ, όπως ακριβώς αργότερα όλοι αυτοί στελέχωσαν στα τόπεδα όπου εξοντώθηκαν οι Εβραίοι, είτε στην Πολωνία είτε στην Γερμανία, στο γερμανικό έδαφος. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν έτσι ακριβώς με τα τάγματα ασφαλείας που αναζητούσαν, που έκαναν περιπολίες στους δρόμους στο μέσο της δεκαετίας του 30 και αναζητούσαν τους Εβραίους, τους Γερμανούς Εβραίους, προσέξτε, τους Εβραίους εβραϊκού θρησκεύματος, Γερμανούς πολίτες. Αυτούς αναζητούσαν και αυτούς εξόντωναν σε πρώτη φάση τα καταστήματά τους κτλ. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Βγήκαν αυτοί οι Ρουβίκονες, στους οποίους Ρουβίκονες, Μέγαρο Μαξίμου, τόσο πολλοί σας κάνουν καλό και τους προστατεύετε, βρε παιδί μου. Θα είναι σε λίγο εδώ ο κύριος Μαρινάκης για να συζητήσουμε άλλη μια φορά. Το έχω ρωτήσει στον κύριο Μαρινάκη πολλαπλώς το θέμα. Το ίδιο και στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τώρα λοιπόν το απευθύνω σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Τόσο πολύ σας βοηθούν οι Ρουβίκονες στη δουλειά σας? Όλο αυτό το σύστημα των αλυταράδων, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους εν είδη κράτους. Μπράβο, μπράβο Μαξίμου, μπράβο φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, μπράβο φιλελεύθερη κύριε Πρωθυπουργέ, συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας δώσω. Για το γεγονός ότι έχουμε ακόμη τρομοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, παρασύρθηκα.
4: Καλή ημέρα, καλό μήνα.
3: Επίσης, καλή ημέρα σας, καλό μήνα.
4: Έχουμε κάποια προβλήματα όμως που δεν τα περιμένουμε. Ας πούμε το πρώτο, η λεωφόρος Ηρακλείου έχει αρκετά προβλήματα, παρόλο που σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο αρχίζει να βελτιώνεται, στο ύψος του νέου Ηρακλείου και μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της. Επίσης, η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Αρδιτού, άνοδο της Συγκρού, αλλά και στην Πειραιός, κοντά στην Ομόνια και τον Γκάζι. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Έχουν πρόβλημα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας και ως Καραμαγκάς λόγω εργασιών. Θα μου πείτε τέτοια ώρα, τέτοια ημέρα. Ναι, εργασίες στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών την έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο.
5: Ήρων, happy hour.
6: Στάν FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Η Κατερίνα Λιολιού στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιολιού. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιολιού στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγαπητέ μου κύριε Ορέστη Γκότση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα σχολιάσω με την ψυχραιμία με την οποία μου ζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής τα δέχομαι ότι είναι με καλή διάθεση από εσάς, διατυπωμένα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε καλό. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από εμάς τα φιλιά μας στη Σοφία και σε σένα και στα παιδιά σας. Καλή δύναμη. Αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη μου γιατρέ, κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον της Πάτρας, με τις φωτογραφίες τις υπέροχες, μου λέει, ομορφιές από τα νερά της Ναυπάκτου. Φωτογραφίζει από απέναντι την Ναύπακτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρία Κοσμίδου. Καλό μήνα. Δύο παρατηρήσεις. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι φίλοι, φίλες που θέλουν προφανώς να είναι δημοσιογράφοι και χαίρομαι εγώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε μέσω της πλατφόρμας 1003, γι' αυτό είναι η πλατφόρμα 1003, εκφράζουν τη θέση τους. Όπως σήμερα κάνει εισαγωγή, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι περισσότερο, είναι και σε άλλες εκπομπές, είναι ο κύριος Λάζαρος Βαρβάτης. Και ο Βαρδάτης λοιπόν μου λέει: χθες είπατε για το καλό παιδί σγουρό σε όσους ψηφίζουν Πασόκ. Το είδαμε το καλό παιδί χθες με τον δημοσιογράφο κύριο Ζαχαρό. Ναι, πράγματι. Για μένα ο Γιάννης Γουρός είναι καλό παιδί. Χθες παρεκτράπη και έκανε ατόπιμα. Το κυρίως ατόπιμα δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή που δεν φεύγεις από την εκπομπή. Γιατί άμα πας σε έναν δημοσιογράφο, θα πας στον δημοσιογράφο, δεν φεύγεις. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν ότι επικαλέστηκε τον εργοδότη του κυρίου Ζαχαρού. Ξέρετε, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Να σας το πω έτσι πολύ ομά. Δεν θα μας κάνει ντά ο εργοδότης μας. Θέλω να καταλάβετε, το επάγγελμα αυτό έχει και αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνομαι, σεβόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε και τις απόψεις του εργοδότη μας. Αναμφίβολα. Αλλά αυτό θα πάω στον εργοδότη να σε καρφώσω, είναι ένα πράγμα, θα το πω έτσι πολύ χύμα, ηλιθιώδες και βλακώδες. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, και σε αυτό το ασφάλμα υπέπεσε ο κύριος Γουρός θες. Λυπάμαι πολύ. Θα τα κουβεντιάσω σε λίγο με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα είναι εδώ στις 9 το πρωί. Τι άλλο μου λέει ο κύριος Βαρβάτης. Α, λοιπόν, ναι. Έχετε πάλι το γνωστό θέμα, η ανησυχία σας με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Κάντε υπομονή. Εξήγησα χθες, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά σήμερα, ότι η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει όλο το πρόγραμμα της πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μου είπε την περασμένη Πέμπτη ότι θέλει να κάνει μια συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικώς για το θέμα της πρόληψης, για το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Όλα τα άλλα συνεχίζουν κανονικά. Εχθές έληξαν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν με την κρατική επιχορήγηση. Τώρα απομένει το θέμα της παχυσαρκίας, το πρόγραμμα πρόληψης παχυσαρκίας. Αυτό θέλει η κυρία Αγαπηδάκη να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για προκειμένου να ανακοινώσει, και μετά θα της κάνετε όποια κριτική θέλετε. Ησυχάστε όμως για 2 μέρες να δούμε τι θέλει να μας πει η κυρία Αγαπηδάκη, και μετά θα χυμίξουμε πάνω της. Δεν έχω αντιρρήσει να χυμίξουμε, αλλά μισό λεπτό υπομονή. Υπομονή, ξέρω, το είχαμε και 10 χρόνια πριν το πρόγραμμα πρόληψη. Τώρα που το έχουμε, γιατί πρέπει να μας το στερήσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω, να χυμίξουμε πάνω στην κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει πρώτα. Το ρήμα χυμάω δε χυμώ, με ύψιλον το χ, είναι ορμάω, επιτίθεμαι με ορμή, και επιτίθεμαι λεκτικός είναι η μεταφορική έννοια, έτσι. Το συναντάμε και με γιώτα, όπως διαβάζω εδώ στο λεξικό. Ωραία. Λοιπόν, τα πάμε και αυτά, και γυρίζω πίσω στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττικής. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα.
8: Καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα σχόλιο μόνο, ένα δευτερόλεπτο.
3: Όσα θέλετε.
8: Γιατί και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ από παραβατικά στοιχεία, τα οποία ενίοτε με εκφοβισμό, αυτό το λέω με αφορμή την ενημέρωση που μας κάνατε πριν για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Επειδή και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ, είτε με εκφοβισμό, είτε με βία, είτε με επιθέσεις από παραβατικά περιθωριακά στοιχεία, που επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας, θέλω να πω ότι η δημοκρατία.
3: Στο μεταξύ, αν με συγχωρείτε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, χίλια συγγνώμη, γιατί έχω εικόνα, είναι ο συνάδελφός μου εκεί, ο Χρήστος Νικολαίδης, στην πολυκατοικία, στην οποία πέταξαν τα καζάκια στην πιλωτή, έκαψαν τα αυτοκίνητα, αλλά η φωτιά, επειδή είναι χαμηλό η πολυκατοικία, η φωτιά μπήκε, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με τους ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η φωτιά έκαψε τα διαμερίσματα του πρώτου ρόφου, όσο μπορώ να δω, δηλαδή. Έτσι, είναι μεγάλες ζημιές, δηλαδή αυτοί είχαν δολοφονική διάθεση. Αυτά τα τσοχλάνια που έβαλαν τα καζάκια στα αυτοκίνητα σε αυτές τις πολυκατοικίες, όπου κατά σύμπτωση, συσσαγωγικά, μένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είχαν δολοφονική διάθεση. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου, και με συγχωρείτε.
8: Εγώ θέλω να πω, συμπληρώνοντας, ότι απέναντι σε όλο αυτό το φανατισμό, την παραβατικότητα, η απάντηση όλων μας, επειδή είμαστε πολίτες αυτού του κράτους, ενός κράτους δικαίου, και είναι ευθύνη όλων μας να το υπερασπιζόμαστε. Απάντηση λοιπόν πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ενότητα και απόλυτος σεβασμός στον συνάνθρωπό μας και στους θεσμούς. Μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι πολίτες και υποστηρίζουμε το κράτος μας. σε οποιοδήποτε επίπεδο,
3: ναι, κύριε Πρωθυπουργέ. Σωστά, σωστά, σωστά. Και επειδή το ακροδεξιό άκρο το βάλαμε στη φυλακή και πολύ καλά το κάναμε, αναφέρομαι στην ακροδεξιά, στην Χρυσή Αυγή, στην φασιστική ακροδεξιά ναζιστική, κατά δηλώσεις των. Τώρα λοιπόν το ίδιο δεν μπορεί να έχουμε την άκρα αριστερά και όποιο σκέλος αναρχίας να επιχειρεί να δολοφονήσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να το έχουμε. Θα πρέπει να, το κράτος μας να συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί, εμπάσχετο, σε κάθε παραβατικό από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπαίνει ένα καινούριο σύστημα ζωών νεκρών, το οποίο θα βασίζεται στις προδιαγραφές του κυρίου Πιτσιλή, κύριε Παπαγεωργίου.
8: Βεβαίως, είναι προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες μας διασφαλίζει ότι είναι αδιάβλητο, διότι οποιαδήποτε στιγμή πάει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτό χτυπάει σε ένα data center, σε ένα call center στην ΑΔΕ, που έχει στηθεί μέσα στην ΑΔΕ, και απευθείας ελεκτικοί μηχανισμοί επεμβαίνουν στο σημείο να δουν αν υπήρξε παραβίαση ή όχι του συστήματος. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, αυτό το σύστημα διασφαλίζει. Είναι ένα σύστημα το οποίο καλούμαστε εμείς οι πρατηριούχοι να το πληρώσουμε κατά μέσο όρο 6.000 ευρώ και γι' αυτό.
3: Το αποδέχεστε? Σωστά, το αποδέχεστε?
8: Κοιτάξτε, εμείς το ζητούσαμε.
3: Εσείς το ζητήσατε. Θα πάρετε και αυτό το τριχιλιάρο, το πόνους του κυρίου Θεοδωρικάκου.
8: Και εκεί ακριβώς έρχεται, ναι, η δέσμευση του κύριου Θεοδωρικάκου, ότι επειδή εμείς δεν εντασσόμαστε στα προγράμματα ΕΣΠΑ, διότι θεωρούμαστε franchise, κακώς, γιατί ο νόμος μας υποχρεώνει να έχουμε ταμπέλες και τη μέση εξοδοπρατήριά μας, αλλά επειδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμαστε franchise, ο κλάδος μας, δεν έχουμε δικαίωμα να δεχτούμε κανένας είδους επιδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει: αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή εγώ σας υποχρέωσα να αναβαθμίσετε ένα σύστημα που το είχατε πληρώσει και σας είχα υποχρέωσει εγώ να το βάλετε, σας παραχωρώ ένα bonus, ένα voucher που θα καλύψει κατά το ίμιση τη δαπάνη αυτή που θα κάνετε, για να μην επιβαρυνθεί και ο πολίτης. Μην μετακυλιστεί και στον πολίτη. Ναι. Αυτή ήταν η συμφωνία.
3: Λοιπόν, θα σας καλέσω τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε αυτό που είναι πια χαρακτηριστικό και επίσης έχει με διάθεση χιούμορ, γιατί δεν το βλέπω να αλλάζει κάτι, είναι πώς η τιμή ανεβαίνει αμέσως με αγορά σε χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, αλλά πώς δεν χαμηλώνει όταν πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αλλά έχουν αγοραστεί ποσότητες με την ακριβή τιμή.
8: Μεγάλη κουβέντα.
3: Έχει υπάρχει κάτι δυσανάλογο εκεί και θα το συζητήσουμε μια από τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
8: Ευχαριστώ.
3: Θα το κάνω αυτό. Θα τον επαναφέρω τον κύριο. Θα επανέλθει στην παρέα μας ο κύριος Παπαγεωργίου. Αλλά προηγουμένως πρέπει να κάνω διάλειμμα, γιατί έχω υποσχεθεί στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο έθιξε πριν από 10 μέρες ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος ως ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ μας έσωσε δήθεν, αυτό ήταν το μεγάλο παραμύθι που πουλήθηκε, από τα μεταλλαγμένα με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Το ότι πήρε το ΠΑΣΟΚ σε ακόμη ένα, τους έβαλε ένα ακόμη μια θηλιά πέτρας λαϊκισμού, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό ας το λύσει το ΠΑΣΟΚ μόνο του. Δεν είμαι εδώ για να σώνω το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, διάλειμμα δεύτερο. Έρχομαι πολύ γρήγορα πίσω μου.

0: φωνή της λογικής. Καλημέρα σας, κυρία Λατινόπουλου.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Πορτοσάντα.
0: Το θέμα μας είναι άλλο, αλλά θέλω ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας σε τρεις περιπτώσεις με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται και το ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη δύο ταχυτήτων, το ότι η κυβέρνηση, συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτά τα οποία είπατε πριν και προφανώς και συμφωνώ, το ότι είναι δυνατόν το 2026, σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση, να μην έχουν κάνει τίποτα έτσι ώστε να τιμωρηθούν αυστηρά και παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει ξαφνικά ότι θα προχωρούν σε αυτοδικίες, θα μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, θα βάζουν γκαζάκια, θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Γκαζάκια βάζουν, δεν το έχουμε αυτό, κυρία Λατινοπούλου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε εσείς δηλαδή, αυτό δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μια χαρά ανήκουν επίσης και σε άλλες οργανώσεις, και πρέπει όλοι αυτοί και να συλληφθούν και
0: όχι,
1: να ταυτοποιηθούν.
0: Εννοώ το εξής, ότι γκαζάκια με υπογραφή Ρουβίκονας δεν έχουμε. Έχουμε τάγματα εφόντου. Έχουμε μουτζούρα μας σε τείχους. Συνθήματα. Έχουμε παραβίαση οικογενειακού ασύλου. Αυτά όλα υπάρχουν.
1: Ναι. Αν γινόταν σωστή έρευνα, θα βλέπαμε.
0: Λέτε.
1: Αν γινόταν σωστή έρευνα και βλέπαμε ότι είναι αδερφάκια. Έτσι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν γίνει έρευνες, δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που θα έπρεπε, δεν έχουμε φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όπως θα έπρεπε, δεν έχει γίνει καν ταυτοποίηση αυτών οι οποίοι, όπως είπατε και πριν, βγαίνουν στους δρόμους και κυνηγάνε Ισραηλινούς. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει, γιατί ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα τελειώνουμε με αυτούς. Πρέπει και να επικηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονος και πρέπει επιτέλους να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον για αρχή αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ούτως ή άλλως σε φωτογραφίες και διαφημίζουν ότι βγαίνουν είτε με τις φανέλες είτε με τις Παλαιστίνες και με ό,τι αυτά τα οποία κάνουν, εν πάση περιπτώσει μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία, τα έχετε πει και εσείς και στον αέρα της εκπομπής, ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μια για τα προσφυγικά, μια για το Ισραήλ, μια για τα πανεπιστήμια, ό,τι τους κατέβει, μια για την Κούπα, για τον ένα, για τον άλλο, ό,τι τους κατέβει βγαίνουν και κάνουν τους τραμπούκους. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα αποκεφαλίζεις από την αρχή, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
0: Προχωρούμε. Κυρία Λατινόπουλου, ένα πρωί λοιπόν ο κύριος Φαρατούρης μας είπε ότι μας έσωσε από τα μεταλλαγμένα ως Πασόκ Ευρωβουλευτής από τα μεταλλαγμένα. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Εντάξει, λοιπόν, καταρχάς είναι ντροπή αυτό το οποίο έκανε και είπε ο κύριος Φαραντούρης, διότι και παραπληροφορεί και λέει συνειδητά ένα ψέμα, το οποίο δεν συνέβη ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από την άλλη βλέπουμε και ένα χυδαίο πόλεμο ψεμάτων από εφημερίδες όπως για παράδειγμα και site, όχι μόνο εφημερίδες, Ελεύθερη Ώρα, Καρδίτσα Στάκρα και κάτι τέτοια site, τα οποία καταπίνουν αμάσιτα κάθε ψέμα που τους σερβίρουν. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το ψήφισμα, έτσι. Προσωπικά δεν είναι δυνατόν ποτέ να ψήφιζα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου στο μέλλον επιθυμώ να τρέφουμε από μεταλλαγμένα προϊόντα και πόσο μάλλον να μην γνωρίζει κανένας μας τι τρώμε και με τι τρεφόμαστε. Εμείς οι οικογένειές μας. Το ψήφισμα λοιπόν δεν αφορούσε μεταλλαγμένα. Δεν υπήρχαν καν μεταλλαγμένα μες στο ψήφισμα. Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος ορισμός. Αυτό ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά αφορούσε διασταυρώσεις ποικιλιών μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν χρόνια οι αγρότες. Και μέσα αυτό το ψήφισμα ουσιαστικά παρήχε προστασία στους αγρότες με νέες τεχνικές για να αντέχουν περισσότερο σε ασθένειες, για να έχουν καλύτερη αποδοτικότητα σε ξηρασία, για να χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία περιείχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν υπέρ των αγροτών. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ψηφίσω προσωπικά εγώ για τα μεταλλαγμένα. Σας μιλάω για το τι ψήφισα εγώ και για το τι υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο ψήφισμα και τροπολογίες. Το ότι βγαίνει λοιπόν ο κ. Φαραντούρης και λέει ότι ξαφνικά δήθεν προσπάθησε να προστατεύσει τον κόσμο από τα μεταλλαγμένα είναι προφανώς ψέμα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα συγκεκριμένα τα NGTs τα οποία αφορούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν μιλάει για τα GMOs που είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Καμία σχέση με τα μετάλλα. Τα GMOs δεν υπήρχαν. Λοιπόν. Να βγει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και να μου δείξει πού γράφει μεταλλαγμένα. Και πού γράφει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε από τους...
2: Σύγχρονη δόμηση.
1: Λέει κάτι το οποίο ποτέ δεν ήρθε ως ψήφισμα. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε, η Ευρώπη προφανώς και έχει κάνει τον κόσμο από τα μεταλλαγμένα, είναι προφανώς ψέμα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα συγκεκριμένα, τα NGTs τα οποία αφορούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν μιλάει για τα GMOs, που είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Καμία σχέση με τα μετάλλα. Τα GMOs δεν υπήρχαν. Λοιπόν, να βγει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και να μου δείξει πού γράφει μεταλλαγμένα. Και πού γράφει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε από τους...
2: Σύγχρονη δόμηση.
1: Λέει κάτι το οποίο ποτέ δεν ήρθε ως ψήφισμα. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε

0: λέει κάτι το οποίο ποτέ δεν ήρθε ως ψήφισμα. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε, η Ευρώπη προφανώς και έχει κάνει πολλά λάθη εναντίον των αγροτών. Και πρώτο εγώ θα βγω και θα τα καταγγείλω. Και για τη συμφωνία Μερκοσούρ, που έρχονται προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, από πού καλλιεργήθηκαν, πώς καλλιεργήθηκαν, με τι προϋποθέσεις, με τι φυτοφάρμακα, όλα αυτά είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, για τους Ευρωπαίους αγρότες. Σαφέστατα. Γι' αυτό και προσωπικά.
1: Αλλά αυτό που ψηφίσατε όμως δεν έχει σχέση με αυτό που θίγετε τώρα. Ψηφίσατε άλλο πράγμα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι προσωπικά λοιπόν, εννοείται ότι πολεμάμε. Και γι' αυτό και έχω καταψηφίσει και για τη Μερκοσούρ και για ό,τι έχει να κάνει με τρίτες χώρες τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν ξέρουμε πώς καλλιεργήθηκαν. Εννοείται ότι έχουμε βγει και έχουμε πει ότι πρέπει επιτέλους να στηρίξουμε τον Ευρωπαίο αγρότη και κτηνοτρόφο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και αν υπήρχε κάτι τέτοιο μέσα στο ψήφισμα, προφανώς και εγώ θα ήμουνα αντίθετη, όπως και κάθε νοήμων Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής, όπως και κάθε πολίτης. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω πως δεν κατάλαβε τι ψήφισε ο κ. Φαραντούρης. Ειλικρινά σας λέω, αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να λέει ένα τέτοιο ψέμα και να εκμεταλλεύεται το ότι ο κόσμος δεν έχει διαβάσει το ψήφισμα. Αν είναι λοιπόν οι Ευρωβουλευτές να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι για κάθε τι που έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έρχεται όταν έρχεται ένα ψήφισμα 200, 300, 400 σελίδων που τρέχα γύρευε τώρα αυτό να το μπορέσει να το αναλύσεις και να εκμεταλλευόμαστε το ότι δεν μπορεί να γίνει μια ανάλυση και να πετάμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι προκειμένου να λαϊκίσουμε, προκειμένου να επηρεάσουμε τον κόσμο, προκειμένου να δείξουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ηθικό. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλο λάθος προς τον κόσμο. Εγώ λοιπόν τελευταίο σχόλιο για τους αγρότες, να διευκρινίσουμε, και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω στην εκπομπή σας, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Οι ετικέτες συνεχίζουν στην Ευρώπη και έχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για προϊόντα τα οποία είναι μεταλλαγμένα. Δεν αφαιρείται καμία ετικέτα από προϊόντα. Ό,τι ίσχυε μέχρι στιγμής θα συνεχίσει να ισχύει και από εδώ και πέρα. Δεν ψηφίστηκε τίποτα μεταλλαγμένο. Η Ευρώπη έχει πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και ειδικά τα βιολογικά. Και καλό είναι να μην προσφέρουμε έτσι κακές υπηρεσίες στην πολιτική και στους Έλληνες πολίτες, στους ευρωβουλευτές.
1: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας,
1: κυρία Λατινοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Φρικτορία Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Φρικτορία.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Τρία περιστατικά εμπρησμών με γκαζάκια που είχαν όπως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας. Τα 2 οχήματα καταστράφηκαν οροσχερώσεων. Οι καπνοί από την πιλωτή της πολυκατοικίας έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο απέναντι στην οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλουβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωση ή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι.
2: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
4: Αμαρτήστε!
3: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
3: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
4: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
7: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Την καλησπέρα μου, την καληνύχτα μου, το καλό απόγευμα. Να ευχηθώ σε όλους όσους και σήμερα, όσοι και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, μας ακούν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και μάλιστα όχι μόνο μας ακούτε, μας διαβάζετε και πάρα πολύ. Τον αετό τον έχετε στην κορυφή και σας ευχαριστούμε, δεν το συζητώ. Σήμερα που είναι Τετάρτη, μέχρι το βράδυ, Τετάρτη, το βράδυ μέχρι τις 12. Και ο μήνας έχει 1 Ιουλίου λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου, ναι. Πώς να το κρύψω μεν άλλωστε, δεν γίνεται. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε σήμερα. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε 6 λεπτά μετά τις 6 την βόλτα του, ψηλά ψηλά. Θα μας αφήσει 51 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 45 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Αρχίζει σιγά σιγά και χάνει από ένα λεπτό η ημέρα. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκος, Μαυρίκιος, Μωρής, Μαυρικία και Μαυρίκα. Σήμερα που έχουμε ένα ολόγιο μου φεγγάρι, αρχίζει σιγά σιγά, θα αρχίσει μάλλον από σήμερα να μειώνεται. Είχαμε πανσέλινο εχθές και μάλιστα όχι οποιαδήποτε πανσέλινο, είχαμε την πανσέλινο της φράουλας. Κοιτούσε στον ουρανό και σου ερχόταν μια μυρωδιά από φράουλα, ναι. Καμία σχέση. Και σαν σήμερα, στην στήλη αυτή που δημοσιεύουμε στον αετό, για το ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του Μάρλο Μπράντο, ο οποίος μας άφησε σαν σήμερα το 2004 για πάντα. Και ο καιρός, με άκρος καλοκαιρινό καιρό, μπαίνει ο Ιούλιος, καθώς η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι όσο περνάνε οι μέρες θα εξασθενούν. Λοιπόν, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι με απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά, με τοπικούς όμβρους, και στα βόρειο-δυτικά θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη 30 με 31, πει καλά, στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να πω ότι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι με απόγευμα θα είναι ο καιρός στην Μακεδονία και την Θράκη και θα έχουμε τοπικούς όμβρους, ενώ στην Δυτική, εδώ είμαστε εμείς, και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σήμερα στους 37 βαθμούς και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσει και τους 38, παρακαλώ. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω και τι καλά και τραλαλάω και τραλαλά. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, συνεχίζω, η ανώτερη σήμερα στους 36, τοπικά όμως στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 37, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Συνεχίζω, Θεσσαλία, στον κάμπο δηλαδή πάω, εκεί η ανώτερη σήμερα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, και ξέρετε ότι άμα πάρει φωτιά ο κάμπος, άμα αρχίσει και ζεσταίνεται ο κάμπος, άντε να κατέβει θερμοκρασία μετά. Λοιπόν, πάμε στην Αττική, η ανώτερη σήμερα στους 36, και στην Θεσσαλονίκη μας γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε τοπικούς όμβρους και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στην Θεσσαλονίκη μας 37 βαθμοί Κελσίου.
τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου να στείλω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στην φίλη μου την Τζοάννα που μας ακούει στην Γερμανία. Good morning, καλημέρα Τζοάννα. Στον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη, τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου. Στον Γιάννη τον οδηγό, είναι ο οδηγάρας ο οποίος μας φροντίζει και μας καθαρίζει. Στον Στέλιο τον μηχανικό, στην αγαπημένη μας Χρυσούλα. Και οπωσδήποτε μην ξεχάσω τους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Τι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί? Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι αυτοί που τα βλέπουν όλα και επίσης και αυτοί μας φροντίζουν, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έδειχνε 21,1. Τώρα έχει ανέβει περισσότερο και το δείγμα βέβαια το παίρνουμε από το μετεωρολογικό σταθμό που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, δηλαδή από εκείνη τα νούμερα που σας αναφέρω. Χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας σήμερα 13,9 παρακαλώ στις 6:40. Α, και επειδή έχει αλλάξει ο μήνας, για να δούμε τι έγινε χθες. Χθες φτάσαμε στους 33, προσέξτε, στις 27, στις 28 και στις 29 του μήνα, ανώτερη θερμοκρασία ημέρας στα Γρεβενά είχαμε 33,1. Μέχρι εκεί πήγαινε το θερμόμετρο. Λοιπόν, χθες όμως το σπάσαμε αυτό προς τα κάτω, 33 ακριβώς. Είχαμε στη μία το μεσημέρι, 30 του μήνα ήταν χθες. Πάμε να δούμε και το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr. Για σήμερα τι δίνει? Δίνει ήλιο. Μιλώ για την πόλη, για την πόλη των Γρεβενών. Ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει 31 βαθμούς. Καθαρός ουρανός. Βλέπω όμως μια υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Τώρα στα Γρεβενά έχουμε εμείς τέτοια πράγματα, έτσι λέει εδώ το σύστημα. Μέχρι και τα κουνούπια μετράει, δείχνει. Αύριο Πέμπτη, καθαρός, 33 αύριο. Και την Παρασκευή όμως, ενώ ο Μαρουσάκης, μας δίνει βροχή όντως, ναι. Γιατί ο Μαρουσάκης είπε Παρασκευή, Πέμπτη με Παρασκευή θα ρίξει πράμα, θα βρέξει. Παρ' όλα αυτά εμείς την Παρασκευή ανεβάζουμε θερμοκρασία, πάμε στους 33, μέχρι το μεσημέρι καθαρός ουρανός, μέχρι τις 3 για την ακρίβεια, και από εκεί και πέρα προβλέπει ασθενής και στη συνέχεια κανονική βροχή αυτό το σύστημα, το οποίο από εκεί και πέρα βλέπω να φτιάχνει. Πολύ ωραία και μπράβο μας. Στο μεταξύ, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και μιλώ για την κατηγορία 3 σε συνολικά 7 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, χωρίς βέβαια το προσθέτω εγώ, αυτό δικό μου είναι, οι υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται σε άλλη κατηγορία να μην κινδυνεύουν. Παντού κινδυνεύουν και όλοι κινδυνεύουν, αλλά εδώ τώρα θα σας πω τις περιοχές με υψηλότερο κίνδυνο από τις άλλες. Πάμε λοιπόν, κατηγορία 3 έχουμε σήμερα: Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Και βέβαια η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως είναι το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο, η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες. Σε περίπτωση τώρα που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας στο 199 ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα της εκπομπής μας για σήμερα, Τετάρτη, 1 του μήνα, και τι καλά και τραλαλό και τραλαλά, καλό μήνα είπαμε σ' όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι,
επιβάλλει την χρέωση 3 ευρώ από σήμερα στα φθηνά δέματα από τρίτες χώρες και αυτό αναμένεται να επηρεάσει online αγορές από χώρες υπεράνω υποψίας. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινά η επιβολή των χρεώσεων που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρώπη από τρίτες χώρες με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα η χρέωση των 3 ευρώ δεν θα είναι αναπαραγγελία, αλλά για κάθε διαφορετικό είδος που περιέχεται στο δέμα, τα λέγαμε και χθες και προχθές κτλ. Συνέχεια, κάθε μέρα τα λέμε εμείς αυτά. Ωστόσο, τρίτη χώρα δεν είναι μόνο η Κίνα, στην οποία κυρίως στοχεύει αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή της χρέωσης λοιπόν των 3 ευρώ. Στο ίδιο καθεστώς μπαίνουν και καταστήματα με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο στη μετά Brexit εποχή, όπως για παράδειγμα η Amazon ή η ASOS. Λοιπόν, το προσωρινό αυτό μέτρο αποτελεί απάντηση στο ότι τα εν λόγω δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορολόγητα, κάτι που οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό για τους εμπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, σε υψηλά επίπεδα απάτης και σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα, αναφέρει στη σχετική δήλωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και πήρε αυτήν την απόφαση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι διαφορετικό ισχύει για τα προϊόντα τώρα από ευρωπαϊκές αποθήκες? Όπως στον κανονισμό δεν υπάρχει προφανώς αναφορά σε συγκεκριμένη χώρα, πόσο μάλλον σε συγκεκριμένες εταιρείες. Έτσι θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι το 3 ευρώ θα πάρει μπάλα και άλλους. Αυτό ισχύει εν μέρη, καθώς η επιβολή ή μη της χρέωσης εξαρτάται από τον τόπο και όπου ξεκινάει το προϊόν και όχι από το ποιο είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ακούστε τώρα, αυτό σημαίνει πως δεν επηρεάζονται οι αγορές που αποστέλλονται από αποθήκη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν για παράδειγμα κάποιος αγοράσει από το ευρωπαϊκό δίκτυο της Amazon, παραδείγματος χάρη από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία ή Ισπανία, και το προϊόν φεύγει από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιβάλλεται αυτή η νέα χρέωση. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη βρετανική πλατφόρμα ASOS, όταν η παραγγελία αποστέλλεται από κέντρο διανομής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όμως το προϊόν αποστέλλεται απευθείας από τρίτη χώρα, όπως είναι Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, τότε είναι πιθανό να χρεωθεί. Να πούμε ότι τα περισσότερα προϊόντα που αγοράζουν οι Έλληνες από την Amazon αποστέλλονται από αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν αναμένεται να επηρεαστούν. Και τώρα, σε ό,τι αφορά στην ASOS, μετά το Brexit, η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει δημιουργήσει ευρωπαϊκά κέντρα διανομής για τις παραγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο βέβαια ισχύει και για τις άλλες πασίγνωστες πλατφόρμες που έρχονται από την Κίνα, δηλαδή έχουν εγκαταστήσει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλες αποθήκες, οπότε σου λέει εμείς τα προϊόντα δεν σας τα φέρνουμε από την Κίνα, σας τα δίνουμε από την Ευρώπη. Άρα το γλιτώνουν το 3 ευρώ. Δεν θα βρίσκαν αυτοί παραθυράκια τώρα. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Είχαμε μια δημοσκόπηση, παρουσιάστηκε από την τηλεόραση του Αντένα. Ήταν η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, ναι, όπου προβάδισμα 12,5 μονάδων καταγράφει Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Την τρίτη θέση μοιράζονται ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Και την ίδια ώρα όμως την πρόθεση ψήφου, την εκτίμηση δηλαδή του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζεται με ποσοστό 30,5% ανεβασμένη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας εάν οι εκλογές γίνονταν αύριο. Συνοπτικά να σας πω τώρα στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Νέα Δημοκρατία είπαμε 30,5, Τσίπρας 16,2. Τεράστια διαφορά και από την Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στην τρίτη-τέταρτη θέση. Ναι, ΠΑΣΟΚ 10,5. Το ίδιο και η Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
Η ελληνική λύση είναι στο 7%, κουκουέ 6,5, πλεύση ελευθερίας 5,3, μέρα 25 2,8, φωνή λογικής 2,7, δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2, νίκη 1,2, σπαρτιάτες 1,1, νέα αριστερά 0,9% και άλλο λέει το 2%. Τώρα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8, περίπου το ίδιο ποσοστό με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ πριν από έναν περίπου μήνα, ήταν στις 4 Ιουνίου, 26,7 είχε τότε, 26,8 τώρα. Ο Τσίπρας ανεβαίνει από το 14 στο 14,3 και παραμένει δεύτερο κόμμα. Και για την τρίτη θέση συνεχίζουν να μονομαχούν με 9,2 το ΠΑΣΟΚ από 9,1 που είχε και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 9,5. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 6,1, Κουκουέ 5,9, Πλεύση Ελευθερίας 4,6, ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%. Τώρα η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης 44,1% θετικά και μάλλον θετικά, 64% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Πώς βλέπουν, τώρα πάμε σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, πώς βλέπουν οι πολίτες για το νέο κόμμα Τσίπρα, 61,2% αρνητικά και μάλλον αρνητικά, 25,5% θετικά και μάλλον θετικά. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 56,1% αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ μεγαλύτερα 29,6% θετικά και μάλλον θετικά συμπεράσματα, και υψηλότερα αυτά τα ποσοστά από ό,τι βλέπουν το νέο κόμμα του Τσίπρα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,2%. Στη δεύτερη θέση μπαίνει πλέον ο Αλέξης με 15,6%, ενώ αίσθηση προκαλεί το 7,8% της Μαρίας Καριστιανού στην τρίτη θέση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με 5,4%. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τώρα στα προβλήματα των πολιτών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα, όπως πάντα πρώτη έρχεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, καταγράφοντας απαντήσεις στο 73,8%. Επόμενη βασική ανησυχία των πολιτών είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, με ποσοστό 39,4%, τρίτη η διαφθορά με 31,4% και τέταρτη η ασφάλεια, παύλα εγκληματικότητα, με 27,7%.

είχα να σας πω και για Πασόκ, είχα να σας πω και για ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και ζέστη, είναι και πρωί, ε. Ας τα αφήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα περιστατικό, μάλλον τριπλό περιστατικό αν θέλετε. Τρεις διαφορετικές επιθέσεις, για αυτές θα μιλήσω, που είχαμε με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε σπίτια όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η μία εμπριστική επίθεση έγινε στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτεύτρια, η Αφροδίτη Νέστορος. Παράλληλα, μια εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του Ζήση Ιακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, του Σάβα Αναστασιάδη. Και βέβαια από την πρώτη στιγμή σήμανε συνεγερμό στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η οποία διερευνά την υπόθεση. Και επίσης είχαμε και τραυματισμούς. Για να δω λίγο, να βρω την ίδια είδηση. Την έχουμε ανεβάσει στο Star? Όχι, στον Αετό την έχουμε, ναι. Να σας πω πως τα γκαζάκια που εξεράγησαν στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυμάτισαν την ίδια, τη μητέρα της, αλλά και τον πατέρα της, καθώς επίσης τραυματίστηκαν και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματισμένη είναι η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς που εισέπνευσαν. Και αυτά είναι βέβαια τα νεότερα που μαθαίνουμε από την τριπλή αυτή εμπριστική επίθεση σε βουλευτές, σε στελέχη αν θέλετε, δεν είναι όλοι βουλευτές, της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτεύτρια ήταν η κυρία Νέστορα, αλλά και δικηγόρος, ναι.

Και πάμε και σε μια άλλη τραγική είδηση. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε εχθές αργά το βράδυ από τις πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα σε οικία, σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Είχαμε μια πυρκαγιά εκεί. Η σωρός εντοπίστηκε μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι εντός του σπιτιού, στην δασική έκταση κοντά στον οικισμό. Και να σημειωθεί ότι στην περιοχή αγνοείται ένας 12χρονος, είναι ο γιος του άντρα που βρέθηκε απανθρακωμένος, ένας δηλαδή βρέθηκε νεκρός, και υπάρχουν φόβοι πως και αυτή η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε την επιβεβαίωση τελικώς ότι αυτή η σωρός όντως ανήκει στο παιδί, στο 12χρονο, και τον εξαφανισμό, την εξαφάνιση αν θέλετε, του οποίου είχε δηλώσει η μητέρα, η οποία μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Να πούμε, να θυμίσω εγώ ότι νωρίτερα είχε βρεθεί η σωρός του 66χρονου συνταξιούχου καθηγητή σε δασική περιοχή στα όρια του οικισμού κοντά στο σπίτι. Αναμένουμε βέβαια και τις επίσημες ανακοινώσεις, θα έρθουν σε λίγη ώρα, σε λίγες ώρες. Και να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δερβενίου και εξαπλώθηκε γρήγορα προς δασική έκταση λόγω ισχυρών ανέμων, φτάνοντας κοντά σε κατοικίες της Λιτής στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Και σύμφωνα τώρα με νεότερες πληροφορίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Και μια ακόμη δυσαρεστή είδηση. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του Ταμτάκου. Και την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας τον αποχαιρετά. Καλό, καλό παράδεισο Ταμτάκο, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πού θα πάμε? Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, ναι, χαλαρά, όμορφα και ζεστά, όχι δροσέρα, δροσέρα θα βρούμε ένα τραγούδι έτσι να μας δροσίσει, και βέβαια στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ξεφυλίσουμε και το blog του Αϊτού, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Μείνετε εδώ.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε!
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
6: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί!
9: Σεντράλ.
10: Σεντράλ.
11: Σεντράλ.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
9: Σεντράλ και...
14: Φύγαμε.
15: All day. All night.
13: All night.
9: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Λοιπόν, και βέβαια μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Αντισταθείτε μέρος δεύτερο, Τετάρτη σήμερα, 1 του μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, ξέρετε πολύ καλά, δεν σταματά. Τι λέει ο φίλος μου, σ' έχεις από τη σιάτιστα. Ποτές.

Λοιπόν, ήδη είμαστε στο blog του Αετού. Στο μεταξύ, το έχουμε πει κι άλλες φορές, να το επαναλάβω, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, έτσι δεν λένε. Κυκλοφορεί δωρεάν, εντελώς δωρεάν, η εφαρμογή μας Star FM 933 και για όλα τα κινητά, για όλα τα είδη κινητών, και για Android και για iOS. Μπαίνετε και κατεβάζετε το κινητό, την εφαρμογή, να το πω πιο σωστά, του κινητού σταθμού μας. Εκεί, εκτός από το ότι μας ακούτε σε απίστευτη ποιότητα, μπορείτε να μας διαβάζετε και το blog του ΑΕΤΟΥ συγχρόνως, όπου και αν είστε, σε οποιοδήποτε κομμάτι, τμήμα αυτού του πλανήτη και αν βρισκόσαστε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στην παρέα σας. Λοιπόν, πάμε, είπαμε, στο blog του ΑΕΤΟΥ. Τι έχουμε? Έχουμε δύο τμήματα, ξεκινούν στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Ανοίγει το ψυχιατρικό ιατρείο. Λοιπόν, και θα μπορούν οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για εξέταση τηλεφωνικά στο 1566, είναι τετραψήφιος αριθμός, ή μέσω της εφαρμογής My Health App, ή στο τηλέφωνο του νοσοκομείου 2462-50-266, για τις κλινικές εξετάσεις. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι κάθε Τετάρτη, ξεκινά από σήμερα και θα ακολουθήσει και στις 8 Ιουλίου. Για αυτές τις δύο Τετάρτες έχουμε ενημέρωση, από τις 9 το πρωί έως τη 1. Λοιπόν, ένα τμήμα είναι αυτό, ψυχιατρικό ιατρείο. Λοιπόν, είπαμε, ξεκινά σήμερα. Και επίσης έχουμε και την λειτουργία του δερματολογικού εξωτερικού ιατρείου, και αυτό ξεκινά σήμερα και θα είναι όλες τις Τετάρτες αυτού του μήνα, εκτός από την τελευταία, 1η, 1, 8, 15 και 22 Ιουλίου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και ραντεβού και εδώ στο 24623-50266. Και μπράβο στην διοικήτριά μας, στην Κυριακή Γιαβράμη. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Θέσεις εργασίας αναζητούνται, κυρίες και κύριοι, διότι μεταδίδουμε και αγγελίες. Βεβαίως, θέσεις εργασίας για το ξενοδοχείο Αχίλιον. Ειδικότερα αναζητά άτομα για άμεση συνεργασία, προσέξτε, σε ρεσεψιόν, στο τμήμα καθαριότητας κουζίνας ή ως βοηθός μαγείρα. Επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο και καλή εργασία. 2462-085-600, ναι, ζητείτε προσωπικό στο Αχίλιον. Πάμε σε άλλες ειδήσεις γρήγορα που δημοσιεύσαμε εχθές, από εχθές, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής. Γράφαμε για την έκρηξη που είχαμε στο Μονακό για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του ολιγάρχη, κάνουν λόγο οι αρχές. Στο μεταξύ, μπλόκο 2 το μεσημέρι και ραντεβού και εδώ στο 24623-50266. Και μπράβο στην διοικήτριά μας, στην Κυριακή Γιαβράμη. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Θέσεις εργασίας αναζητούνται, κυρίες και κύριοι, διότι μεταδίδουμε και αγγελίες. Βεβαίως, θέσεις εργασίας για το ξενοδοχείο Αχίλιον. Ειδικότερα αναζητά άτομα για άμεση συνεργασία, προσέξτε, σε ρεσεψιόν, στο τμήμα καθαριότητας κουζίνας ή ως βοηθός μαγείρα. Επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο και καλή εργασία. 2462-085-600, ναι, ζητείτε προσωπικό στο Αχίλιον. Πάμε σε άλλες ειδήσεις γρήγορα που δημοσιεύσαμε εχθές, από εχθές, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής. Γράφαμε για την έκρηξη που είχαμε στο Μονακό για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του ολιγάρχη, κάνουν λόγο οι αρχές.

45-600, ναι. Ζητείτε προσωπικό στο Αχίλλειον. Πάμε σε άλλες ειδήσεις γρήγορα-γρήγορα που δημοσιεύσαμε εχθές, από εχθές, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής. Γράφαμε για την έκρηξη που είχαμε στο Μονακό για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του ολιγάρχη. Κάνουν λόγο οι αρχές. Στο μεταξύ, μπλόκο. Είχαμε την Δευτέρα που μας πέρασε. Μπλόκο στα 27 υδροηλεκτρικά του Βενέτικου ετοιμάζει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ανατίθεται. Μάλλον, η οποία αναθέτει μελέτες για ισχυρή νομική προσφυγή. Θα ζητήσει την βοήθεια των ειδικών, έτσι ώστε να μπορέσει να αντικρούσει την λειτουργία, να σας το πω έτσι απλά, την δημιουργία μάλλον πιο σωστά, 27 νέων υδροηλεκτρικών εργοστασίων, σταθμών, έτσι απλά δεν είναι εργοστάσια, μικρά είναι, υδροηλεκτρικά έργα είναι. Λοιπόν, και μπράβο στην περιφέρεια και μπράβο και στον Δήμο, διότι υπήρχε και από το Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχη ανάλογη απόφαση. Αν δείτε τώρα παραδείγματος χάρη στον μπλόκο που γράφουμε εδώ στον μπλοκ του ΑΕΤΟΥ, θα δείτε και τις τοποθετήσεις, όλες τις τοποθετήσεις όλων όσων πήραν τον λόγο κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, επίσκεψη στο Λαμουάρα, στην Κρανιά, ανάσες δροσιάς, τώρα μιλώντας για δροσιά και για καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιπά, στην καρδιά της Πίνδου πάντε πηγαίνετε να κάνετε μια βουτιά. Παιδιά, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Και να φάτε, να γευτείτε νοστιμιές και τα λοιπά και τα λοιπά. Γράφαμε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έληξε χθες η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Η χειρόχη, είπαμε, και από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία σταθμών, υδροελεκτρικών σταθμών στο Βενέτικο. Τα Γρεβενά τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ και ο Γυμναστικός Σύλλογος, φίλες και φίλοι, ζητά εθελοντές για τη μεγάλη γιορτή και αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να ζήσετε από κοντά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ U16 γυναικών που θα έρθει στα Γρεβενά. Στο μεταξύ, δυστυχώς, δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η Κωνσταντίνια Καρακασίδου. Όταν πεθαίνει δεν το λες κύριο. Η Κωνσταντίνια Καρακασίδου, σήμερα η Τετάρτη δεν είναι, ναι, σήμερα η κηδεία της, σε λίγη ώρα από τώρα, σε μισή ώρα από τώρα, στην Πηγαδίτσα Γρεβενών. Καλό παράδεισο, Κωνσταντινιά, και κουράγιο στους οικείους. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια, έχουμε αυτό το γραφικό που δημοσιεύουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ και βλέπουμε τα πάντα για το τι έρχεται, τι είχαμε, τι χάσαμε αναφορικά με το Μουντιάλ. Να σας πω τα χθεσινά αποτελέσματα. Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία 1-2, περνάει η Νορβηγία. Γαλλία, Σουηδία 3-0, έφυγε, πέρασε η Γαλλία. Και Μεξικό, Ισημερινός 2-0, περνά το Μεξικό. Σήμερα έχουμε στις 7 ώρα Ελλάδας, Αγγλία, Κονγκό. Στις 11 το βράδυ, μιλώ για πάντα για ώρα Ελλάδας, Βέλγιο, Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες και Βοσνία. Και αν πατήσετε εκεί τα γραφικά πάνω που λέει το Μουντιάλ 2026, βλέπουμε τους αγώνες, βλέπουμε τους ομίλους και τα νοκάουτ παιχνίδια. Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Τα θαύματα δεν είναι σπάνια. Μια μαγική βραδιά προσέφερε σε όλους όσους βρέθηκαν στο υπαίθριο θέατρο Καστράκη κατά τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου μας, αλλά ήταν και η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Μια συναυλία ενάντια στις εξαρτήσεις, μήνυμα ζωής ανήμερα της εορτής του Μητροπολίτου μας, εικόνες και βίντεο από όλη αυτή την καταπληκτική παράσταση. Και μιλώντας για παραστάσεις, είχαμε μια μοναδική ακόμη θεατρική παράσταση, αυτή τη φορά από την ανεπανάληπτη θεατρική ομάδα Εξαμάξης. Είχαμε τον Υπόλυτο, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί την Παρασκευή που μας πέρασε, τελικώς πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία την Δευτέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, μιλάμε για μια βραδιά πολιτισμού η οποία σίγουρα θα μείνει σε όλους μας αξέχαστη. Τι άλλα γράφουμε για τον τραγικό επίλογο στην πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε και δεύτερη σόρος. Παντρεύτηκε το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο, η πρόταση γάμου στην Ελλάδα και ο παραμυθένιος γάμος στο Παρίσι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Παρελθόν από τον Sky 100,3 ο Βασίλης Χιώτης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, ήταν ο

0: διευθυντής του ραδιοφώνου του Sky 100,3. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το λιγότερο δημοφιλές ζώδιο. Γράφουμε για τη δημοσκόπηση της Mark που έγινε για τον Αντένα. Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία. Στην δεύτερη θέση ο Τσίπρας. Τρίτη, τέταρτη, Πασόκ και Καριστιανού, τα λέγαμε νωρίτερα. Θεσσαλονίκη, γράφουν για τα γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε τα ξημερώματα. Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός, ο Ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Και γράφουν και για τον καιρό, μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες, εφιστά ο Μαρουσάκης, έρχεται κύμα καταιγίδων. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κυρίες και κύριοι και ξεφύγαμε και λίγο από τον χρόνο μας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε γρήγορα γρήγορα Αθήνα. Ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Sky και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Γεια σας. Αύριο πρώτα ο Θεός. Πάλι εδώ θα είμαι θα. Bye.
1: Εργαζόμενοι από δευτερωτικούς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρυκοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που...

0: της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τη ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα των νοκάου των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Ασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite, ζήσε Elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
0: Καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός.
3: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
8: Αμαρτήστε.
7: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
9: Πού τα ανακάλυψες?
7: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
7: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και σας έχουμε και για σήμερα πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολλές αγαπημένες επιτυχίες, με πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές και φυσικά πάντοτε με τις παράξενες ειδήσεις μας, ό,τι περίεργο έτσι κυκλοφορεί. Εμείς εδώ είμαστε για να σας το μεταφέρουμε. Καλώς μας ήρθατε, μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Εδώ θα σας δροσίσουμε με το μουσικό μας κοκτέιλ και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε και το μεσημεράκι στις 3, διότι μας απολαμβάνει φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ στον Star FM και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς starpavlafm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας από το Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας Star FM 93,3, βρίσκεις το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζεις την εφαρμογή εντελώς δωρεάν για να μας απολαμβάνεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή την smart τηλεόρασή σου οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Τώρα να περάσουμε να ξεκινήσουμε με μια σειρά εποχής, καθώς το τελευταίο έτσι διάστημα, τα τελευταία χρόνια είχαμε γεμίσει με πάρα πολλές σειρές εποχής. Είχαν έτσι πετύχει και είχαν κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέσεις. Τα τελευταία έτσι όμως serial εποχής είχαν αρχίσει να κουράζουν λίγο και πλέον από τη νέα τηλεοπτική σεζόν δεν θα έχουμε πολλές σειρές εποχής. Θα έχουμε κάποιες οι οποίες σίγουρα θα είναι δυνατές και πάρα πολύ ξεχωριστές. Μία από αυτές τις σειρές είναι σίγουρα και η νέα δραματική σειρά εποχής Σπηλιάδες, την οποία θα δούμε στο πρόγραμμα του Αντένα, και αυτό το διάστημα χτίζεται το σύνολο των ηθοποιών που θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά αυτή. Πρόκειται για μια σειρά η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου και αποτελεί ένα από τα βασικά εγχειρήματα μυθοπλασίας του Αντένα για τη νέα σεζόν. Ένα σύριαλ το οποίο θα είναι εποχής, θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο Αντένα ποντάρει πάρα πολλά στην σειρά αυτή και ένα από τα ονόματα τα οποία έχει κλειδώσει είναι ένα πρόσωπο που βλέπαμε στο Grand Hotel. Μιλάω φυσικά για τον ηθοποιό Γιάννη Κουκουράκη, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο Grand Hotel, ήταν στον Αντένα τα τελευταία 2 χρόνια και θα παραμείνει στον Αντένα ο Γιάννης Κουκουράκης, ο οποίος θα παραμείνει και θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά Σπηλιάδες του Αντένα. Βέβαια να πούμε ότι η σειρά αυτή θα έχει γενικότερα πολύ δυνατά ονόματα και θα είναι μια πάρα πολύ έτσι ωραία και καλογυρισμένη σειρά, την οποία περιμένουν πώς και πώς εκεί στον Αντένα να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα και να έχουν στα χέρια τους τα πρώτα επεισόδια. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε, έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες να μεταδώσουμε, γι' αυτό φύγαμε έτσι παρέγγιτσα να τα απολαύσουμε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις πιο δυνατές επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε πάντοτε με αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900. Θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αγαπημένη σειρά του Star. Μιλάω για το IQ 160, μία από τις σειρές του Star, η οποία έτσι ξεχωρίζει κάθε φορά και σημειώνει και πολύ ψηλή τηλεθέαση. Όπως λοιπόν σας είχαμε ενημερώσει, το IQ 160 μπορεί να έχει κάθε σεζόν λίγα επεισόδια, τα οποία είναι γύρω στα 12 με 13 και να ολοκληρώνεται στο μισό της σεζόν. Ωστόσο η σειρά δεν ολοκληρώθηκε, θα απολαύσουμε ακόμη έναν κύκλο, τον τέταρτο κύκλο, ο οποίος μάλλον θα είναι και ο τελευταίος, βέβαια δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά από ό,τι ακούγεται θα είναι η τέταρτη σεζόν και η τελευταία όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόοπτου. Πάντως τα επεισόδια έχουν ήδη ξεκινήσει να γυρίζονται και έτσι ο τέταρτος κύκλος επεισοδίων του IQ 160 θα βρει τα πράγματα έτσι αρκετά δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή και για την Πινελόπη Μουρίκη, η οποία πλέον έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά αλλά και τον νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του Καλατζή σε μια συγκατοίκηση η οποία θα είναι χαοτική και άκρος οδυνηρή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ο κακός χαμός στα καινούργια επεισόδια του IQ 160, τα οποία γυρίζονται και μέσα στον Οκτώβρη ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα αρχίσει να τα προβάλλει κανονικότατα στο πρόγραμμά του. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, συντροφιά πάντοτε με την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μπορείς να την απολαύσεις με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και εννοείται να ολοκληρώσεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δώρο σου, 23.900 καλείς για να δώσεις την παραγγελία σου και αν λέμε τώρα, μπορέσεις και κρατηθείς. Και πεις, παιδί μου, δεν τα φάω όλα τα κομμάτια, σου μείνουν ένα-δύο κομμάτια, βάλ' τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα ζέστανε τα λίγο στην κουζίνα σου ή στο air fryer, πολύ πολύ λίγο, και θα δεις ότι η πίτσα είναι λες και την παρήγγειλες εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Και αν δεν με πιστεύεις, άσε επίτηδες ένα-δύο κομματάκια, ζέστανε τα την επόμενη μέρα και θα δεις πόσο απολαυστική είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Γιατί στη Ρωμαίο χρησιμοποιούνται πάντοτε τα καλύτερα υλικά. Τα καλύτερα, πάντα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε και εξέλιξεις τηλεοπτικές και παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Rock Diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com

0: Εδώ είμαστε με full ένταση, όχι μόνο στα ακουστικά και μέσα στο στούντιο, γιατί επιστρέψαμε με πολύ έτσι δυνατούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια. Εδώ συντονισμένοι στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media, αν θέλετε. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο, και μπορείτε να μας στείλετε email με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πού θα σας πάω? Έχουμε πολλά να σας πούμε και δεν ξέρω έτσι πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας πάω σε αγαπημένη σειρά του Α. Και ποιος δεν θυμάται αυτές τις καλόγριες του Α, μιλάω για τη σειρά «Η Φόνη στο Καμπαναριό», μια σειρά η οποία είχε πρωταγωνιστήσει η Ρένια Λουιζίδου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και πολλοί ακόμη έτσι ταλαντούχοι ηθοποιοί, μια σειρά η οποία ήταν μια μαύρη κωμωδία με 5 καλόγριες, οι οποίες είχαν περάσει πάρα πολλά. Η σειρά λοιπόν ολοκληρώθηκε το 2023, ωστόσο ακουγόταν πάντα ότι η σειρά αυτή θα επιστρέψει με καινούργια επεισόδια. Φέτος λοιπόν ήρθε η ώρα της, έτσι λοιπόν η σειρά «Φόνη στο Καμπαναριό» επιστρέφουν με ολοκένουργια επεισόδια. Οι 5 μοναχές θα μπουν και πάλι σε πάρα πολλές ιστορίες. Βέβαια να πούμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η Ρένια Λουιζίδου ανήκει στο δυναμικό του Α, λόγω του ότι πρωταγωνιστεί στο σόι σου, οπότε βοηθάει αρκετά σε όλη αυτή την κατάσταση, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί όμως ήταν σύμφωνοι για την επιστροφή τους. Έτσι λοιπόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπουν για τα πρώτα γυρίσματα οι πρωταγωνιστές και οι Φόνοι στο Καμπαναριό θα επιστρέψουν και πάλι στη συχνότητα του Α από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν με ολοκένουργια επεισόδια. Μία σειρά που πραγματικά πολλοί δεν περίμεναν ότι θα επιστρέψει, και όμως θα επιστρέψει και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα. Εμείς φύγαμε γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι. Εσείς μένετε εδώ στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά πάντοτε εδώ με τα καλύτερα.
1: Στα RFM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και πάντα έτσι για το φινάλι σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, χρήσιμα πράγματα, χρηστικά πολλές φορές και πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε και εμείς εδώ μαζί σας, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ας πούμε μέσα σε ένα σπίτι, το πιο βρώμικο σημείο, το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, είναι το τηλεκοντρόλ. Είναι πιο βρώμικο, λένε, ακόμη και από τη λεκάνη της τουαλέτας. Όπως επίσης και μια γυναικεία τσάντα μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, περισσότερα από ό,τι θα βρείτε σε μια τουαλέτα. Τώρα μέσα στο αεροπλάνο, αλήθεια, ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο το οποίο υπάρχει? Το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο λένε ότι είναι οι τσέπες πίσω από τις πλάτες των καθισμάτων, εκεί όπου ο κόσμος μπορεί να βάλει τα ακουστικά του, το κινητό του, το τάμπλετ του. Μπορεί να βάλει επίσης όμως, λένε οι αεροσυνοδοί, ακόμη και χαρτομάντιλα, τα οποία έχουν σκουπίσει τα πάντα. Μπορούν να βρουν τσίχλες, οδοντογλυφίδες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτή την τσέπη που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Και κάποιοι λοιπόν εκεί δεν φοβούνται ή θεωρούν ότι είναι καθαροί και ακουμπάνε μέχρι και τα ακουστικά τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι λοιπόν από τα πιο βρώμικα σημεία η τσέπη αυτή που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στο αεροπλάνο, όπως επίσης και οι τελευταίες θέσεις που είναι κοντά στην τουαλέτα, διότι οι περισσότεροι που πάνε τουαλέτα και δεν πλύνουν τα χέρια τους, είτε πηγαίνοντας αλλά και βγαίνοντας, ακουμπάνε τις θέσεις αυτές μετά την τουαλέτα και έτσι είναι τα πιο βρώμικα σημεία μέσα σε ένα αεροπλάνο. Μάλιστα, δεν το γνωρίζαμε, εντάξει, τώρα το μάθαμε. Οπότε στις επόμενες πτήσεις, ναι, δεν θα βάζουμε κινητά και πράγματα έτσι μπροστά στις τσέπες που υπάρχουν στις πλάτες των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Προσοχή, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε βέβαια την εκπομπή μας με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Πάντα λαχταριστή, πάντα ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. Την απολαμβάνεις με ένα τηλεφώνημα στο 23900 με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και πάντοτε με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο. Φρεσκοκομμένη σαλατούλα, πατατούλες, τηγανιτές, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με άπαιχτη φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο για να πάθεις την πλάκα σου. Όλα αυτά καλώντας το 23900 και έρχονται delivery στο σπίτι σου από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών.
9: Της Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση

0: Central στη Γαλατινή.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 33.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
8: Αμαρτήστε!
7: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες!
7: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
7: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: 67.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαία έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσικλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς στα τρία σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάβας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λυτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδηλωτού IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε πληροφορίες στο sky.gr. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια,

0: εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην φάση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η ομάδα της Νορβηγίας με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε τις ακτής ελεφαντοστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων στο Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι υστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
21: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
22: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλό μήνα επίσης, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία στηρίζει τους συμπολίτες και τους συναδέλφους που έκπληκτοι, θα έλεγα και σοκαρισμένοι κάποιοι από αυτούς, παρατηρούν, βλέπουν, διαπιστώνουν ότι όταν οι τρομοκράτες αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι, τρομοκρατούν. Ποιος να το περίμενε ότι σε μια χώρα που είναι ατιμόρυτο, έτσι, ανενόχλητος, μπορείς να τραμπουκίσεις, να βάλεις γκαζάκια, να απειλήσεις, να κάνεις περιπολίες, να δημιουργήσεις τάγματα εφόδου, να επιτίθεσαι σε σπίτια και γειτονιές συνολικά περιφερειαρχών. Ποιος να το περίμενε ότι όχι μόνο θα μπουν γκαζάκια, γιατί είπαμε, αυτά μπαίνουν και είναι ατιμόρυτα, δεν έχει τιμωρηθεί κανένας για γκαζάκια, εκτός αν κάνω λάθος, γιορθώστε με παρακαλώ. Αλλά μπορεί να στείλουν και κανέναν άνθρωπο στο νοσοκομείο και ίσως και να σκοτώσουν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα? Είμαστε, παιδιά, φοβερά σοκαρισμένοι όλοι εδώ στο Sky, στους άλλους σταθμούς. Σοκ! Δεν το περιμέναμε. Γιατί αυτό θα σας τα πει τώρα ο Γιάννης ο οικονόμου. Πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι επικίνδυνα. Δεν είναι σαν τις άλλες τις επιθέσεις, τις ωραίες, τις καλές.
1: Είναι ένα, θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο για αυτό.
0: Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, ρε παιδί μου, και τι έγινε, μια χαρά, ακίνδυνα είναι. Δεν είναι τίποτα. Σιγά, λες και θα κάνουν άλλοι τις επιθέσεις στα γραφεία και τα γκαζάκια. Δεν είναι, όχι, αυτά είναι. Και χωρίς να το θέλει προφανώς και σίγουρα χωρίς να το καταλαβαίνει, ο βουλευτής οικονόμου έδειξε τη ρίζα του κακού, την ανοχή. Όταν ανέχεσαι το ένα έγκλημα, το μόνο που κάνεις είναι να ετοιμάζεις έδαφος για το ακόμα χειρότερο. Γιατί οι επιθέσεις στα γραφεία είναι έγκλημα. Όταν λοιπόν λες, εντάξει, δεν έγινε τίποτα, μόνο σε γραφεία, ζήγα, τι να κάνουμε, έγινε αυτό το πράγμα, τότε προετοιμάζεις το έδαφος για τα γκαζάκια. Α, βέβαια όλα αυτά θα τελειώσουν έτσι όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Υπομονή, υπομονή, κάποτε θα συμβεί και αυτό. Τότε θα συλληφθεί και ο Ρουβίκονας, παιδιά, που ο οικονόμου, ξαναλέω, έχει υπάρξει και υπουργός προστασίας κάποιου πράγματος που μάλλον δεν είναι ο πολίτης. Ο οικονόμου δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Και αυτός, φαντάζομαι, όπως και εμείς, θέλει να πάρει κάποια στιγμή κάποια εξουσία στα χέρια του, να βάλει μέσα τους τραμπούκους, τα τάγματα εφόδου.
1: Στην Αθήνα έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να βλέπουμε αυτά τα λεβεντόπεδα του Ρουβίκονα να γυρνάνε στα σπίτια διαφόρων πολιτικών, ανθρώπων, καθηγητών.
2: Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Οπουδήποτε, αυτό. Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Και να το περνάμε περίπου σαν μια φυσιολογική ακτιβίστικη δράση. Μάλιστα. Δηλαδή έρχεται ο άλλος έξω από το σπίτι που μένεις εσύ με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, με τους γείτονές σου, κάνει χαμό, γράφει, βρίζει, πετάει τρικάκια, κάνει θόρυβο. Και το θεωρούμε ότι έλα μωρέ, δεν ήταν κάτι, ήταν μια διαμαρτυρία. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Πείτε τα, κύριε Γιάννη μου, πείτε τα, φοβερά αυτά τα πράγματα. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία να τελειώνουμε με όλα αυτά. Δεν θα γίνετε κι εσείς κάποια στιγμή υπουργός προστασίας του πολίτη, ίσως να δώσετε ένα τέλος, ρε παιδάκι μου? Με αυτές τις επιθέσεις στα σπίτια που δεν είναι σαν τις άλλες, τις καλές τις επιθέσεις στα γραφεία. Τις ακίνδυνες, ρε παιδί μου, τις φυσιολογικές. Η συντρόφισσα Λιακούλη απ' την άλλη βρήκε την ευκαιρία, και εγώ της βγάζω το καπέλο, παιδιά, γιατί αυτό απαιτεί σπάνιο θάρρος, να δείξει τον... Κάνεις τον άντρα. Κάνεις τον άντρα. Επειδή δεν ξέρουν οι ακροατές τι γίνεται, έχει αγοράσει η Δήμητρα ένα μπουκαλάκι μικρό με ένα χυμό, το οποίο έχει χαλάσει αυτό το καπάκι του και γυρίζει όλο μαζί, και το κάτω μέρος που έπρεπε να είναι σταθερό για να το ανοίξει. Και ήρθε ο Παπακαλούσης να κάνει τον άντρα με ύφος κιόλας, ότι εγώ θα τα ανοίξω. Ρε, πηγαίνετε, αλλάξτε το. Τι έλεγα? Έλεγα για τη Λιακούλη. Λοιπόν, η συντρόφισσα Λιακούλη ευθέως δείχνει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
3: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών νοείται.
0: Και ο Νόνο ή τον Νίκο Ανδρουλάκη που καμόρα την ανεβάζει στην κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζει. Γιατί αν είναι καμόρα, να μην τους βάλουμε και μια μπόμπα, σιγά, μαφιόζοι είναι. Νίκο. Πασόκι, παιδιά, πασόκι. Φοβερό πράγμα, έχουν καταντήσει. Τέλος θα ακούσουμε και μετά το σγουρό, τρομερή κατάντια του Πασό. Δηλαδή μιλάμε ότι πλέον είναι κάτι άνθρωποι που αν τους έβαζε άλλο κόμμα, γιατί αυτοί ό,τι παίρνουν το παίρνουν με τη φανέλα. Αν αυτούς τους ίδιους, πρόεδρο Ανδρουλάκη και όλους τους υπόλοιπους, τους έβαζε ένα κόμμα και έχει ένα άλλο όνομα, με το κι άλλοι θα τη βλέπανε τη Βουλή. Και βέβαια για το θέμα της τρομοκρατικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, της νέας τρομοκρατικής ενέργειας, θυμίζω έχουμε πάρα πολλές τρομοκρατικές ενέργειες, έχουμε επιθέσεις σε σπίτια, έχουμε πυρπολήσεις αυτοκινήτων σε πανεπιστημίου πόλης, έχουμε γκαζάκια, έχουμε διαρκείς τρομοκρατικές επιθέσεις για τις οποίες μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Και η δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη για όνομα του Θεού, δεν έχει βάλει ούτε μισό μέσα στη φυλακή. Για δύο μήνες ή για μισή εβδομάδα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πολύ σκληρός απέναντι στους τρομοκράτες.
4: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα, παιδιά, αυτοί οι οποίοι δρούν ανενόχλητοι χρόνια και χρόνια, εντελώς ανενόχλητοι. Τους αφήνει η αστυνομία, η δικαιοσύνη, η πολιτεία ολόκληρη δηλαδή, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης δηλαδή, τους αφήνει ανενόχλητοι να βάζουν τα γκαζάκια τους, να τραμπουκίζουν, να πηγαίνουν να βανδαλίζουν σπίτια, να τραμπουκίζουν συμπολίτες. Και ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά. Ανενόχλητοι άνθρωποι να μην διδάσκονται τίποτα. Ποιος να το περίμενε. Και βέβαια υπάρχει και άλλη αιτία σε αυτή, παιδιά. Ξέρετε τι φταίει. Δηλαδή, τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια, αλλά δεν είχαμε που να τους βάλουμε, γιατί φυλακές δεν φτιάχνουμε. Οπότε.
4: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Καταλάβατε, ρε παιδιά, τι φταίει. Ήτανε μέσα κλεισμένοι στα πανεπιστήμια, τους βγάλανε τα πανεπιστήμια και τώρα είναι έξω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, γιατί πριν δεν συνέβαινε τίποτα έξω. Τίποτα, ούτε γκαζάκι, ούτε τίποτα. Τώρα όμως που συνέβησαν αυτά. Τι τους αξίζει, κύριε Μιχάλη μου, αυτόνον.
4: Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία.
0: Α, όχι, αυστηρή δημοκρατική απεξίωση.
4: Σύλληψη.
0: Ναι.
4: Παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Ναι, ναι.
4: Για να
0: ναι.
4: μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ωραία, και συνεχίζω εγώ μια δίκαιη δίκη που θα οδηγήσει σε μια καταδίκη με αναστολή. Δηλαδή ένα χτύπημα στην πλατούλα, να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο, μαζί με εκδηλώσεις συμπαράστασης από καλλιτέχνες, πολιτικούς του προοδευτικού κόσμου της χώρας και όλα αυτά που θα θέλουν τους τραμπούκους να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ σε όλη τη σειρά, γιατί ο κύριος Μιχάλης το πήγε μέχρι τη σύλληψη και την τιμωρία. Τιμωρία αυτή να τους τυπήσουν, να τους κοιτάξει ο δικαστής επιτιμητικά, να τους πει: δεν τρέπεσαι, βρε! Θα πει αυτός: όχι, δεν τρέπω, γιατί να τραπώ. Εδώ δεν τρέπεστε εσείς να με αφήνετε να κυκλοφορώ ελεύθερο, θα τραπώ εγώ που θα το κάνω. Και στη συνέχεια ο κύριος Μιχάλης αποκάλυψε ότι θα συλληφθούν. Συγγνώμη που γελάω, δεν μπορώ να το. Θα συλληφθούν και ρουβίκονες, παιδιά.
4: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο. Ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε Μιχάλη, γιατί μπορεί να τους αφήνουμε ανενόχλητους και ελεύθερους να κάνουν τις παρελάσεις τους, να κάνουν τις πορείες τους προς το σπίτι του Περιφερειάρχη μέσα στην Αγία Παρασκευή, το κέντρο μόνοι τους ανενάχλητοι. Πήγαν, τραμπούκισαν και βανδάλισαν μια ολόκληρη γειτονιά, δεν τους πείραξε κανείς. Ούτε δηλαδή ένας αστυνομικός να παρακολουθεί, ρε παιδί μου, να δει μην γίνει κανένα στραβ, τίποτα ανενόχλητη. Αλλά μετά θα τους πιάσουμε. Εντάξει, κοιμόμαστε πιο ήσυχα τώρα. Είμαστε λίγο ανακουφισμένοι, ρε παιδί μου, με αυτά. Πριν τους Ρουβίκονες όμως, παιδιά, για να σας πω, γιατί υπάρχει μια τάξη εδώ, μια σειρά, θα συλληφθούν, συγγνώμη, θα συλληφθούν οι πρατηριούχοι που κλέβουν. Ένας στους τέσσερις, ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στη βενζίνη. Μας πουλάει βενζίνη που δεν μας δίνει. Μας δίνει λιγότερη από αυτή που μας πουλάει. Ένα στα τέσσερα, το βρήκε το Πολυτεχνείο. Οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να το βρουν. Δεν μπορούν να το βρουν. Και παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν φταίνε οι πρατηριούχοι που κλέβουνε. Όχι, φταίνε κάποιοι άλλοι, είναι οι εξωσχολικοί που το έχουν κάνει. Ακούμε τον πρόεδρο πρατηριούχων και εμπόρων Παπαγεωργίου, δηλαδή τον πρόεδρο και του ενός τετάρτου.
5: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
0: Έτσι, για χαβαλέ, για να κερδίζουν οι πρατηριούχοι, πήγαιναν κάποιοι εξωσχολικοί, ακούστε σατανικό σχέδιο, πήγαιναν οι εξωσχολικοί και παραποιούσαν το σύστημα που έβαλαν στους πρατηριούχους, με αποτέλεσμα οι πρατηριούχοι, χωρίς να το ξέρουν οι άνθρωποι και χωρίς να το θέλουν, ρε παιδάκι μου, να κλέβουν. Άκου τώρα μηχανή που στήσανε. Η Λέση Ζέτεμπερκ, προφανώς, η Ανουνάκη, ξέρω εγώ, οι Μασόνοι, δεν ξέρω ποιοι το κάνανε αυτό. Σίγουρα όχι οι πρατηριούχοι. Επειδή δεν έχουν γνώση λογισμικού, δεν μπορεί να κλέβει. Σαν να λες, δεν ξέρω πώς να κατασκευάζω ένα όπλο, άρα δεν σκότωσα εγώ το θύμα. Αχ, αυτοί οι εξωσχολικοί, αυτοί οι εξωσχολικοί όλα τα φταίνε. Λοιπόν, Μάξουελ, διαφημίσεις, καιρός, κόντρα διαφημίσεις, φτάσαμε 12.30. Τι διαφημίσεις ρε, τόση ώρα μιλάω. Ένα τέταρτο σχεδόν μιλάω συνέχεια και ακούμε τέιπ. Δεν μας κακομαθαίνετε καθόλου, κύριε Πρέσβη. Μάξουελ. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε... πώς λένε αυτή την μπουρδα που λένε για να παρηγορήσουν τους κοντούς, σε μικρά μπουκάλια. Και τους μικρόφαλους. Λένε τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά. Τέλος πάντων, τα μικρά είναι για τους φτωχούς. Οι πλούσιοι αγοράζουμε σε μεγάλα μπουκάλια τα ακριβά αρώματα. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος να μην ξαναγίνουν επιθέσεις με γκαζάκια είναι η επιβολή αυξημένου έμεσου φόρου. Αν ακριβήνουν τα γκαζάκια, δεν θα μπορούν να τα χωράσουν. Μπα, είναι πλουσιόπεδα πολλοί από αυτούς. Δεν έχουν ανάγκη. Οικονομική ανάγκη δεν έχουν σίγουρα. Ο Σωτήρης, δεν διδάχτηκαν τίποτα γιατί ξέρουν πως ό,τι και να κάνουν δεν θα τους κάνουν τίποτα. Ο Βίρονας, εγώ μάλλον δεν ανησυχώ. Ο κύριος Μιχάλης υποσχέθηκε αυστηρές τιμωρίες. Και γελάει ο Βίρονας, δεν μπορεί όπως όλοι μας όταν ακούμε για τις αυστηρές τιμωρίες. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσοι οι τρομοκράτες. Πάλι βγάλαν τον κύριο Μιχάλη από το συννεφάκι του. Τον βγάλαν και από τα ρούχα του. Τώρα θα δούνε, θα τους δείξει αυτός. Θα δούνε τι θα πάθουνε.

0: Έχουμε και την υποψήφια βουλευτή που θα είναι, λέει, η ίδια και υποψήφια βουλευτή κόμματο. Δεν το λέω το κόμμα, παιδιά, όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και τον Έλληνα νομοθέτη. Εγώ έτσι να σου το πω ευθέω. Οπότε δεν λέω ποιον κόμματο είναι. Θα το έχετε διαβάσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση που την έπιασαν οι κάμερε να βάζει φωτιέ. Η βουλευτήνα, η υποψήφια κόμματο. Δεν είναι έκπληξη του ποιο κόμματο είναι, για να σα βοηθήσω λίγο. Για να το πω πιο σωστά, εγώ δεν εξεπλάγει. Κάποιος άλλος μπορεί να εκπλαγεί φυσικά. Πάμε στο διαγωνισμό. Πάμε στο διαγωνισμό και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει 2 εισιτήρια μετεπιστροφής. Πηγενέλα δηλαδή, για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλει οποτεδήποτε. Και να υπάρχουν θέσεις. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο διπλό. Πηγενέλα. Μετεπιστροφής. Μου έκανε ένα σήμα τώρα, ένα σινιάλο η Δήμητρα, δεν ξέρω τι. Τι. Τέλος. Ένα ειστήριο μετεπιστροφής. Δεν τα είχε γραμμένα στον οδηγό της μπροστά αυτά που λέω τώρα, στο ότι έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε, μην ανησυχείς. Και λοιπόν, ένας από εσάς, διπλό εισιτήριο. Πηγενέλα. Σε οποιονδήποτε προορισμό. Για να μπείτε στην κλήρωση, τι κάνετε? Απλό. Παίρνετε τηλέφωνο την Ελένη έξω στο 210-48-00-170-174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μετά κάνουμε την κλήρωση. Κάτσε παρατέταρτο, παραδέκα εκεί γύρω και βγαίνει ο νικητής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν, αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology.
4: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
5: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Εδώ. Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
2: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση τούμπα και πυλέγινε από τους ίδιους δράστες. Τις ερεύνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για δολοφονικές επιθέσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τις επιθέσεις καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελεύθερα αφέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τουλάχιστον 1028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνα που σηματοδοτήθηκε από κύμα καύσωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Μπουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα που επέβαινε. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
9: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
10: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
11: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
12: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
15: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
16: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
17: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
18: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
19: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
20: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174 που παίρνετε, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση για το εισιτήριο το διπλό. Πηγενέλα της Golden Star Ferries. Η Καλλιόπη Μάνο άκουσε σήμερα το σύντροφο Σκανδαλίδη στον Τζίμα. Όχι, μας είπε, γιατί μόνταρα εκείνη την ώρα. Μας είπε ότι το Πασόκ έσωσε μια φορά τη χώρα, δεν θα το κάνει όλη την ώρα. Άντε πια! Η τύπη είναι απίστευτη, είναι πραγματικά απίστευτη, ρε παιδιά. Είναι. Και είναι και. Πώς να το πω, αν πρέπει, δηλαδή, τους Σιριζέους δεν μπορεί να τους πεις κάτι, τόσο καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι. Πώς να... είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Είναι Σιριζέοι, εντάξει. Το Πασόκ θα μπορούσε να είναι, λόγω της θέσης του, στο αυτό που λένε το διάγραμμα, ας πούμε, το κομματικό, το φάσμα, το κομματικό, θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση στη Νέα Δημοκρατία. Και αποφάσισαν να το παίξουν κόμμα διαμαρτυρίας. Αποφάσισαν να γίνουν Σιριζέοι. Δηλαδή είναι... Τι να πω, είναι, αυτό είναι πέρα από χαζομάρα. Είναι, πρέπει να είναι και ψυχολόγος να αναλάβει, να δει γιατί το κάνανε αυτό οι άνθρωποι. Σίγουρα η χαζομάρα παίζει τεράστιο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε το σγουρό μετά, να δείτε τι είναι, σημαίνει Πασόκος. Πραγματικός Πασόκος. Τι έκανε στην εκπομπή του Ζαχαρού και την κατάντια του Πασόκ. Έτσι, δηλαδή, πώς να το πω. Το είπα και πριν αυτό. Φανταστείτε τους όλους αυτούς, όλο το Πασόκ, και πάρτε τους και βάλτε τους ένα κόμμα που θα λέγεται. Σοσιαλιστές, σκέτο έτσι, ένα πράγμα. 0,3% θα ήταν επιτυχία αν παίρνανε. Πουθενάδες είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πάμε στα θέματά μας. Φτώχεια. Φτώχεια παντού, φτώχεια καταραμένη σε όλους. Δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιοι φτωχοί συμπολίτες τους οποίους βοηθάει η πρόνοια, το κράτος πρόγκαιρ. Όχι! Όλοι πεινάμε, παιδιά. Πεινάμε όλοι. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό πεινούσαμε από τις 20 του μηνός και μετά. Τελειώναν τα λεφτά στις 20, εξαϊλωνόμασταν και ξαναδημιουργούμασταν την πρώτη. Μετά η ημερομηνία πήγε στις 15 του μηνός. Είδαμε, δεν πιάνει το με τις 20. 15 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά. Πέρασε λίγο καιρός, φτάσαμε στις 10 του μηνός ότι τελειώνουν τα λεφτά. Ράνια Τζίμα στην Τώρα Μπακογιάννη.
1: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή
1: μου. Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα.
0: Τίποτα, μετά τις 10 του μηνός όλοι, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, αυτό λένε. Τώρα εγώ δεν συχνάζω στις ίδιες φτωχογειτονιές μάλλον. Αλλά γενικά πεινάμε όλοι και δεν το λέει μόνο η Ράνια Τζίμα, παιδιά. Το λέει και το Πασόκ, η συντρόφισσα Λιακούλη.
3: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
4: ποια
3: χειρότερο για την πραγματικότητα.
4: Κλείσαμε που χυμάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μήνα, λέει το Πασόκ. Και αναρωτιούνται οι σύντροφοι, που πόσες μούτζες δεν ξέρω πρέπει να τους ρίξει κάποιος, γιατί πέφτουμε. Αναρωτιούνται, θα βγει ο Γερουλάνος και θα πει η βελόνα πέφτει. Γιατί πέφτει η βελόνα? Γιατί στα νόητη, γιατί άλλο να παίζει η βελόνα? Από τις 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Σε κανένα δίμηνο θα πάμε μέχρι τις εκλογές, θα έχουμε φτάσει 2 του μηνός, τελειώνουν όλα. Πεθαίνουνε στο δρόμο 2 του μηνός και ανασταίνονται τον επόμενο μήνα. Τουμπανιασμένα παιδάκια κυκλοφορούν έξω και είναι, πώς να το πω, μιλάμε για ανθρώπους που προφανώς δεν ντρέπονται και ανθρώπους που δεν ντρέπονται κυρίως τους αληθινά φτωχούς συμπολίτες, που υπάρχουν και αληθινά φτωχοί συμπολίτες, δεν ντρέπονται να γενικεύουν μια κατάσταση προκειμένου να κερδίσουν είτε συμπάθεια είτε ψήφους. Να παραστήσουν τάχα τους φιλολαϊκούς από τα σαλόνια. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς λέει: ο Πασόκος γουρός πήγε σε δημοσιογράφο που δεν τον άφησε να πει τα δικά του και έφυγε. Ανώνυμε χαζομπαμπά, ούτε καν. Είναι ακόμα χειρότερο. Ο Πασόκος γουρός πήγε με διάθεση: θα τσακωθώ. ο Ζαχαρός δεν έκανε, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, ούτε δηλαδή προσπαθούσε να είναι πολύ ευγενικός και τέτοια, και ο άλλος βρήκε και τσακώθηκε και μετά έκανε κάτι που μόνο ένας πασόκος μπορεί να κάνει, επικαλέστηκε την ιδιοκτησία του σταθμού. Πασόκος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, Σγουρός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, παιδιά, έτσι. Αυτό κυριαρχεί, γιατί πάντοτε στο Πασόκ υπάρχει και στα άλλα κόμματα, υπάρχει αυτό. Στο Πασόκ του Ανδρουλάκη είναι το κυρίαρχο αυτό. Παίρνω τηλέφωνο, λέω για τον ιδιοκτήτη, πώς είπε αυτό το πράγμα. Πασόκ. Πασόκ, κόμμα με πείρα.
5: Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πιο πολλά για τις φωτιές από όλους μας, αλλά δεν τον κάλεσα γι' αυτό εδώ. Ο Γιάννης Γουρός, τέλεχος του Πασόκ, τι κάνετε?
0: Όχι ακόμα, λίγο εισαγωγή. Θα ζεστάνουμε το κλίμα με συνέχεια λίγο τη Λιακούλη.
4: Το μόνο κόμμα το οποίο έχει το ιστορικό βάρος, το ιστορικό μεταρρυθμιστικό βάρος, ναι. Αυτά τα
6: με αυτό
4: τσιτάτα.
6: Θα ζούμε δηλαδή.
4: Όχι.
6: Με το παρελθόν.
4: Όχι, δεν θα ζούμε το παρελθόν. Εννοώ ότι έχει την εμπειρία.
6: Ναι.
4: Έχει τα στελέχη, έχει το DNA. Ένα το κρατούμενο είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο.
0: Ναι. Μόνη της τα απαντάει. Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Γιατί περιμένα να τη πουν άλλη. Έχει πείρα. Το ακούσαμε όλοι, το έχει πείρα. Είναι το πρώτον, ότι έχει πείρα. Το δεύτερον είναι ότι δεν έχει.
4: Δεύτερον. Είναι ο Ανδρουλάκης και η ομάδα του, στον οποίο τι να καταλογίσει ρε παιδιά κανείς. Έχει κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης. Έχουν κυβερνήσει τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
0: Οπότε τα δύο πλεονεκτήματα του Πασόκ είναι: πρώτον ότι έχει κυβερνητική πείρα, δεύτερον ότι δεν έχει. Ότι δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Και δεν θα κυβερνήσει ποτέ ο Νίκος, δεν θέλω να του στεναχωρήσω, αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει. Είναι αυτό που λένε, δεν κάνει μέχρι και οι ψηφοφόροι του κόμματος. Βλέπουν, παίρνει πάντοτε στα ποσοστά καταλληλότητας για πρωθυπουργούς πιο κάτω από το ποσοστό του κόμμα. Μέχρι και αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκα, θα ψηφίσουν Πασόκα, αλλά το παιδί δεν κάνει. Και τώρα ο Σγουρός, το Ζαχαρό, σε πλήρη έτσι στο ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε αυτό το θα μιλήσω στο αφεντικό σου και θα δεις τι θα πάθεις, το Πασόκ του Ανδρουλάκη με λίγα λόγια, ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, αν θυμάστε, και περιφερειάρχης εδώ, νομάρχης μάλλον, στην Αττική, ο Πασόκος Σγουρός, ξεκινάει η εκπομπή. Την υποδέχεται ο Ζαχαρός με φοβερή ευγένεια και με κοπλιμέντα κιόλας. Εσείς που ξέρετε περισσότερο από όλους για φωτιές, επειδή ήταν νομάρχης, και ο Σγουρός.
5: Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πιο πολλά για τις φωτιές από όλους μας, αλλά δεν τον κάλεσα γι' αυτό εδώ. Ο Γιάννης Σγουρός, τέλεχος του Πασόκ, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέ.
5: Έχετε αντιμετωπίσει τόσες φωτιές, περίπου έτσι?
7: Προτού μπούμε στις φωτιές, θέλω να πω, η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Είναι καλός ο διάλογος, αλλά καμιά φορά κουράζει.
5: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο διάλογος δεν κουράζει.
7: Ο κόσμος, όχι, κουράζει πάρα πολύ. Ακούστε και μια άλλη γνώμη.
0: Πήγε τσαποκαλεμένος να πει ότι ο διάλογος κουράζει. Κουρδισμένος από μόνος του. Ξέρω εγώ, είχε νεύρα, είχε κάτι, του είχε συμβεί σπίτι, στη δουλειά. Δεν ξέρω αν, είχε, δεν ξέρω αν δουλεύει. Στο Πασόκ. Δουλειά δεν είναι το Πασόκ. Και καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
7: Η μισθή πότε, πόσο ήταν τότε? Ένα χιλιάρικο, 1200, 1300 στην καλύτερη. Τώρα πόσο είναι? Τα ίδια. Άρα λοιπόν.
5: Είναι τα ίδια η μισθή τώρα με το
7: παιδί? Βεβαίως τα ίδια είναι.
5: Τα στοιχεία δεν λένε αυτό.
7: Τα στοιχεία λένε ακριβώς τα ίδια.
5: Πού τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία?
7: Τα στοιχεία παντού. Στις τράπεζες, στους δημοσίους υπαλλήλους που είμαι κάθε μέρα μαζί κτλ.
0: Στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι κάθε μέρα μαζί, λέει το Πασόκ, βρίσκω τα στοιχεία ότι οι μισθοί είναι ίδιοι. Και αν εσείς έχετε άλλα στοιχεία να μου δείξετε, σας λέω ότι εκ των προτέρων είναι λάθος τα δικά σας στοιχεία πριν καν τα δω.
5: Πάμε στις δημοσκοπήσεις πρώτα. Αφού θέλετε.
7: Όχι στις δημοσκοπήσεις, μην ξεφεύγετε. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Αυτό το παιχνίδι αλλού.
5: Εσείς θα μου πείτε.
7: Αυτό το παιχνίδι αλλού.
5: Τι θέλετε, θέλετε τιμές. Έχουμε τιμές.
7: Πόσες ήταν το
5: 19? Τις τιμές και την...
7: Γιατί σας έχω και εγώ τις τιμές.
5: Διαθέσιμο εισόδημα. Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.
7: Για πείτε μου ποιο είναι.
5: Έλατε. Για να το δούμε εδώ πέρα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο με νούμερα μπορούμε να μιλάμε.
7: Επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο λοιπόν, που τα γνωρίζει, κάνετε λάθος εκ προημίου.
0: Εκ προημίου κάνετε λάθος. Γιατί μιλάτε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει, επειδή μιλάει με δημοσίους υπαλλήλους. Στο καφενείο, πιθανότατα. Μου έχουν πει εμένα στο καφενείο, εμένα που θα μου πει εμένα η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας. Η νοοτροπία του Πασόκ.
5: Ναι. Γιατί δεν βλέπετε αυτή την κάρτα?
7: Τι να δω, ναι, τι λέει? Ναι, τι λέει η κάρτα
5: λοιπόν,
7: αυτή?
5: Η κάρτα αυτή λέει καταρχήν ότι είναι της Eurostat. Άρα σίγουρα δεν είναι μαγειρεμένα. Εντάξει.
7: Δεν ξέρω αν είναι μαγειρεμένα, εσείς το λέτε.
5: Είναι
7: αυτό.
5: Μαγειρεμένη η Eurostat.
7: Μα δεν ξέρω τι είναι. Ωραία. Δεν ξέρω τι είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας.
0: Ποια Eurostat και τότε Ευρώπες και τέτοιες αηδίες. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω άλλα στοιχεία. Ό,τι μου πουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πασόκ, παιδιά. Αυτό θα έχετε στο νου σας, ότι αυτός είναι από τα πρώτες μούρες στο Πασόκ. Καμάρωνε προψές ο Ανδρουλάκης ότι θα τον έχει στα ψηφοδέλτια. Θα μου πει, άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεδεριάζαμε. Και συνεχίζει ένα παραλήρημα.
6: Ωραία. Ξέρω τι είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας. Συνταξιούχος.
5: Δεν ξέρετε τι είναι η Eurostat.
6: Και μου κόψανε 50% από το μισθό μου. Σαν συνταξιούχος.
5: Ψύχρεμος. Θέλω να πω την κάρτα.
6: Ψύχρεμος.
5: Έχω την κάρτα στον αέρα.
6: Όταν με κλέβουνε, ναι, δεν μπορεί να είμαι ψύχρεμος.
5: Ωραία, μισό λεπτό.
6: Εσείς πώς θα παίρνετε.
5: Αφήστε με όμως, σας παρακαλώ.
6: Εσείς δεν αφήνετε τόσο καιρό όλο τον κόσμο να μιλήσει. Γιατί να σας αφήσω εγώ.
5: Ωραία.
0: Παραλήρημα. Κανονικό. Μπράβο, Νίκο. Τώρα να πάρεις και τη Θοδώρα να συμπληρωθεί το τέτοιο, να πάμε στο 5%. Και έτσι καταλαβαίνετε πώς πάει η κουβέντα. Δεν είναι ότι προκαλείται ή του κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Τίποτα. Μπήκε. Θα σου δείξω εγώ που είσαι έτσι, που σε δείξω. Εμένα με κλέψανε. Ποια είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ ξέρω. Εσύ είσαι άσχετος. Και όλα αυτά. Και έτσι φτάνουμε κάποια στιγμή που του λέω, εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Να τυλίξουμε εδώ τη κουβέντα.
5: Πάμε ξανά.
6: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε ρωτήστε.
5: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως. Ήρθα εδώ πέρα και
6: πω, είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος.
5: Πέντε, αλλά διάλογος φορά που το
6: λέτε. Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
5: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε. Ναι,
6: σοβαρολογείτε τώρα.
5: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
6: Να τις κάνετε. Όχι. Προτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
5: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούνα. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
6: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας.
0: Και δεν σταμάτησε εκεί ο Πασόκος γουρός.
5: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
6: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
5: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
6: Πρέπει να σέβεσαι.
5: Δεν σας επιτρέπω.
6: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζει να την ακούει την εκπομπή.
0: Ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Γιατί θα τον πάρεις τηλέφωνο ο Σγουρέ, άμα δεν την ακούει, να του πεις. Αυτό είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, επειδή κάποιοι μπορεί να απορούν γιατί είναι στο μονοψήφιο. Ο FK και η Veteran πολύ σωστά λέει το μεταξύ δύο τράπεζες ήταν και τραπεζικός υπάλληλος ο Σγουρός. Στο βιογραφικό του έτσι λέει, αποκλητήρας ξεκίνησε και έφτασε ανώτερος στέλεχος. Κάνουν μπράβο του ανθρώπου. Οι δύο τράπεζες ανακοίνωσαν ελάχιστο εισαγωγικό μισθό 1.650 η μία και 1.700 η άλλη. Που είναι που δεν αλλάζουν οι μισθοί με αυτούς που μιλάει.

0: Η Έφη στο μεταξύ, επειδή κυκλοφορώ στο Κολωνάκι συχνά για να βρω να φάω κι εγώ από την ανέχεια, βλέπω είτε στελέχη του Πασόκ είτε Σιριζέους, νυν Ελασίτες, πρώην Σιριζέους, να σουλατσάρουν. Οπότε κατάλαβες από πού πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας. Στο Κολωνάκι δεν έχουν πια ζωή. Ναι, δεν τους ξέρω όλους αυτούς από πού πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας και πού τους ρωτάνε. Πώς συνομιλούν με τον κόσμο. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, η συναυλία θεσμός του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες για ό,τι έχει να κάνει με τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Προφανώς τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τις ενέργειες χάρη στις οποίες έχετε μάθει και έχετε αγαπήσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Ούτε μία διακοπή ρεύματος δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά. Σταμάτησαν τα τρένα, τώρα συνομιλώ με ακροάτρια του σταθμού μας. Ναι. Σταμάτησαν τα τρένα εκεί στο Θησίο, άνοιξαν οι πόρτες, διακοπή ρεύματος, μέσα σε λίγα λεπτά επανήλθε. Τι πράγματα είναι αυτά. Όταν κάνουμε κάτι, να το κάνουμε σωστά. Να τους αφήσουμε και κανένα μισάωρο. Ωραία ζέστη έχει, να γνωριστούν και μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν έχουν αδειάσει Μάνο οι δύο εθνικές οδοί, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών από το πρωί. Από το πρωί είναι και τα τρακαρίσματα, αλλά είναι και πολλή κίνηση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν κλείσει τα σχολεία και εμείς το ίδιο βιολί.
0: Όταν κλείνουν τα σχολεία, δεν υποτίθεται ότι γίνει μικρότερη κίνηση.
1: Ακριβώς.
0: Αν πει, άμα είναι τόσο φτηνά τα καύσιμα, ρε παιδί μου, άλλο θέλει να πάει να κυκλοφορήσει.
1: Α, αυτό είναι να δυσθύνει η βενζίνη και βγάζουμε τα σπασμένα μας. Σωστό. Λοιπόν, βγαίνοντας προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών Αθηνών Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου, σαν να είναι πρωινή εικόνα. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου Σημειωτών, ισχυστού πάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής, και το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, προς Κηφισιά και Λαμία δηλαδή, από τη λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια πάνω. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση, που στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Μάνο.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Εν τω μεταξύ, και όταν ανακριβεί η βενζίνη, 2% έχει πέσει η κατανάλωση. Είναι, λοιπόν. Αλλά άμα πεινάς από τις 10 του μηνός, δεν έχεις να φας, γιατί τα δίνεις, ορίστε. Αυτά τα λέει η Λιακούλη, τα λένε οι Παζόκοι, δεν τους ακούτε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί με την κλήρωση.
2: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρεύει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν, αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω.
7: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει, μετά τι?
6: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην κλήρωσή μας. Σήμερα προλάβατε 32. Να πάρετε τηλέφωνο. Βάζω στο app, πατάω get random από το 1 ως 32 έναν αριθμό και 22. Στέλλα Μαρκάκη, Στέλλα, καλό ταξίδι.

0: από τότε που στον πέταξα, πάλι καλά πως γορός δεν είπε Σιλάνς Παναγιωτάκης, ανάλλη Μαντάμ Σουσού. Μα ήταν, αξίζει να το δείτε, είναι ένα οχτάλεπτο, ένα οχτάλεπτο παραλήρημα ενός ανθρώπου που δεν μπήκε μέσα για να πλακωθεί, για να τσακωθεί, δεν είχε καμία διάθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή σαν τον Ανδρουλάκη, με νεύρα. Με νεύρα, πολλά νεύρα. Όπως όλοι Πασόκοι, λογικό είναι. Άμα πέφτεις, πέφτεις, πέφτεις, αλλά απ' την άλλη μπορεί τα νεύρα να είναι η αιτία που πέφτεις, γιατί κανένας δεν θέλει να έχει για αρχηγό του να ψηφίσει για το τιμόνι της χώρας, να βάλει στο τιμόνι της χώρας τύπους με νεύρα. Σωστά λέει ο Φαντομάς, δεν καταλαβαίνεις γιατί έχει κίνηση. Άλλαξε ο μήνας και τρέχουν όλοι να προλάβουν να κάνουν τις δουλειές και τις αγορές τους μέχρι 10 το μήνα, γιατί μετά δεν θα έχουν να φάνε, όπως λέει η Λιακούλη. Μετά τις 10 του μήνα κανείς δεν έχει να φάει. Βάλτο σε παρακαλώ άλλη μία να ακούσουμε την αντιπολιτευτική γραμμή του Πασόκ, παιδιά. Έτσι, επειδή αναρωτιούνται μερικοί, γιατί παίρνουμε τόσο λίγο, γιατί η βελόνα πάει προς τα κάτω. Έλατε, τι να φταίει, και εγώ αναρωτιέμαι. Σπάω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τόσο ικανά στελέχη, τόσο με μυαλό άνθρωποι, με ιδέες, σύγχρονοι. Όχι, τι να πω, δεν σπάω το κεφάλι μου.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
2: ποια
1: χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε με μάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Έτσι γίνεται. Όταν τα προβλήματα από τόσο τα κάνεις τόσα, τελικά δεν λύνεις ούτε τα πιο μικρά από αυτά που παρουσιάζεις προβλήματα και γελιοποιείσαι. Πράγμα εξαιρετικά ευχάριστο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε λίγο. Ο Πολάκη, ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή είναι αυτή, έτσι. Δηλαδή με κάτι φάμελους και τέτοια, προφανώς το 0, τόσο θα κινείται. Ο Πολάκης θα έχει ένα κοινό, θα το πάρει βέβαια από την Κωνσταντοπούλου κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί και κάποιο από τον Αλέξη, αλλά τέλος πάντων ένα κοινό που θέλει έτσι αυτή τη ματσίλα, την αγριάδα, αυτό του γουρού ένα πράγμα, αλλά με μουστάκι και πιο κριτικό πράγμα. Υπάρχει κόσμος που το θέλει, όχι πολλοί, αλλά αρκετός για να σε βάλει στη Βουλή. Ο Πολάκης, ο οποίος...
3: Σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
0: ναι.
3: Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
0: Τώρα, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά αξιοπρέπεια από τύπο που πήγε και έγλυφε τα πόδια του πρώην αρχηγού που τους είχε παρατήσει τη μοίρα τους και τους είχε παρουσιάσει στην πρώτη του, αν θυμάστε, ομιλία στο Παλάς, στο stand-up που έκανε ως ανίκανους. Τι αξιοπρέπεια να έχει αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να πω, όπως και να νομίζει την έννοια της αξιοπρέπειας, με το βάμελο μάλλον είναι τσακωμένη. Του φύλαγε τα πόδια, ενώ ο Τσίπρας την ώρα που του έλεγε είσαι άχρηστος, δεν μπορεί να κάνεις αντιπολίτευση, ο άλλος του φύλαγε τα πόδια για να λέξει να συνεργαστούμε. Θέλω, εννοείται, αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη για επαγγελματικούς λόγους, όπως φαντάζεσαι, και ιδανικά να γίνει πραγματικότητα και αυτή η συμμαχία.
3: Θα δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
4: Αυτό εδώ θέλω να ρωτήσω. Σε ποιους αναφέρεστε, συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
3: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
0: Αμήν Παναγία μου, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε και εσείς.
5: Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
6: Αμαρτήστε.
5: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
6: Πού τα ανακάλυψες.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
6: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
5: Και δεν σταματάμε όμως εκεί, πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
6: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5€, άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day.
2: Για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεο προς την Αχαρνών ανατμήματα, στον Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του Οτέλογο τροχαίου συμβάντος. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαία έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους 3 εμπριστικούς μηχανισμούς στα 3 σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας όπου διαμένει πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της καθώς και ακόμα 2 ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικίων που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάβας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά και επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Και δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ, εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, αναφέρει ότι πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, κατηγορεί όμως την κυβέρνηση ότι τις χρησιμοποιεί. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με γκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα.

0: αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Για την πορεία των τιμών τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός υποχώρησε τον προηγούμενο μήνα στο 3,9% από 4,9% που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1% που ήταν τον Απρίλιο. Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 44χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του σε αυλή σπιτιού στη Βέρεια. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Διοντολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. 1:12. Νότσο Παπαδόπουλος στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ δίπλα μου. Οι παλιές συνήθειες κόβονται δύσκολα, τραγουδάει ο Μικ Τζάκερ, και εγώ θα προσπαθήσω, αν και μόνος, χωρίς το Βασίλη, να συνεχίσω ως το καλοκαίρι τουλάχιστον μια συνήθεια ενημέρωσης που ξεκίνησε εδώ στο Sky το 2018, και μετά βλέπουμε. Στα θέματα της ημέρας, βέβαια, είχαμε αυτή την τραγωδία με τον πατέρα και το γιο νεκρούς από φωτιά στο Δερβαίνι του Ρεόκαστρου Θεσσαλονίκης, και είχαμε και μια παρολίγο τραγωδία από τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια από αυτές τραυματίστηκαν 2 άτομα και 3 ακόμη μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, φέρει βαθύτατα τραύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τη βία, κάνοντας τους ψευδοεπαναστάτες, και παραμένουν ατιμόρρητοι, όπως εξάλλου ατιμόρρητη είναι και η δολοφόνη των 3 εργαζομένων της Μαρφίν τον Μάιο του 2010, πριν από, πόσο είναι τώρα, 16 χρόνια. Εγώ πάντως σήμερα θα ασχοληθώ με άλλα θέματα. Έχω δίπλα μου τον Σταύρο Ιωαννίδη, με ένα θέμα το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά, αλλά αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, αυτό το λεγόμενο αμυντικό θόλο που πρόκειται να τον πάρουμε από το Ισραήλ, και θα έχει κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σταύρο, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Νόδη. Είναι ένα μεγάλο project, ένα έργο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σχεδιάζει εδώ και αρκετά χρόνια. Πράγματι, το ύψος της προμήθειας θα είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 κύρια αντιεροπορικά συστήματα, τα πυρομαχικά τους, η εκπαίδευση, η δημιουργία των υποδομών, και το 25% περίπου της δαπάνης, ίσως να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό, θα επιστρέψει στη χώρα μέσω των βιομηχανικών επιστροφών, δηλαδή μέσω της παροχής έργου κατασκευαστικού σε ελληνικές αμυντικές εταιρείες.
0: Θα είναι όμως, λέω, το τεχνολογικά θα είναι know-how αυτό, ή θα φτιάχνουμε καπάκια και καλώδια?
1: Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα συστήματα, είναι λογικό να μην θέλουν να δώσουν τεχνογνωσία, να μοιράσουν τεχνογνωσία για τα πολύ εξειδικευμένα υποσυστήματα που διαθέτουν αυτά τα όπλα. Όμως, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο και κράτησαν πάρα πολύ καιρό, είχαν ως αντικείμενο αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πώς δηλαδή θα μπορέσουν και οι ελληνικές εταιρείες και το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα να ωφεληθεί από αυτή την προμήθεια, βρέθηκε μία λύση, λένε οι πληροφορίες, που προβλέπει ότι αρχικά θα γίνεται εδώ η συναρμολόγηση ορισμένων συστημάτων. Μάλιστα, η ΕΑΒ και η Ίντρακομ θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου. Θα φτιάξουν μίνι γραμμές παραγωγής για να συναρμολογούν ορισμένα υποσυστήματα, και θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες στις παραγγελίες και στην κατασκευή άλλων οπλικών συστημάτων των εταιριών, των Ισραηλινών εταιριών, από τις οποίες θα αγοράσουμε εμείς τα αντιεροπορικά, που μπορεί να προορίζονται για άλλους πελάτες, για άλλες αγορές.
0: Πάντως, 3 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Θέλω να πω, όλες οι φρεγάτες που πήραμε, οι 4, τόσο περίπου κάνουν, ή όχι?
1: Μιλάμε όμως για συστήματα αεράμινας, προηγμένα συστήματα, τα οποία έχουν αντιβαλιστικές και αντιεροπορικές ικανότητες. Η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκτήσει συστήματα αεράμινας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους αμερικανικούς Patriot, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις με ευρωπαϊκά συστήματα κλπ. Και η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι τέτοια που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Παρόλα αυτά, είναι ένα κόστος το οποίο το ανέμενε η Αθήνα, δηλαδή εκεί υπολογίζαμε περίπου ότι θα κοστίσουν αυτά, και τα συστήματα θα ενταχθούν σε, σε μια συνολική αρχιτεκτονική που είναι αυτό που λέμε ο θόλος, ναι, ή η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Θα μιλάνε λοιπόν και με τα, φαντάζομαι, και με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
1: Θα μιλάνε φυσικά και θα συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, τα ραντάρ τους, δηλαδή ας φανταστούμε ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει πολλά όπλα πάνω του. Δηλαδή θα είναι ένα κέντρο διοίκησης το οποίο θα φτιαχτεί από ελληνικές εταιρείες, ένα command center πάνω στο οποίο θα βρίσκονται τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουμε ήδη, αυτά που θα αποκτήσουμε και όλα τα μοντέρνα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι φρεγάτες, τα ραφάλ, η υφιστάμενη αεράμινα, τα συστήματα πυραυλικού πυροβολικού, τα drone, τα anti-drone, αυτό το δίκτυο αισθητήρων στο Αιγαίο, όλα αυτά τα κουμπώνουν στο ίδιο σύστημα, φτιάχνοντας αυτό που λέμε αυτό, έναν θόλο.
0: Πώς δουλεύει, θέλω να πω, εσύ έχεις πάει στο Ισραήλ πολλές φορές και έχεις ταξιδέψει εκεί να δουλεύουν. Mm-hmm. Είναι σε διάφορα σημεία της χώρας, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκτοξεύει πυράβλους.
1: Ναι, αποτελούνται από τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές, τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, έχουν τέλος πάντων κάποια υποσυστήματα τα οποία αναπτύσσονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος να δεχθείς επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους ή με
0: και από μπορούν να καλύψουν όλη τη χώρα. Θέλω να πω, το Ισραήλ είναι 6-7 φορές μικρότερο από εμάς, νομίζω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να καλύψει όλη τη χώρα σε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η λογική λέει ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα στην ενδοχώρα για να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές και στο Αιγαίο για να προστατεύουν τη χώρα από απειλές από τα ανατολικά, από εκεί όπου υπάρχει η δηλωμένη πια, ναι, απειλή από την Τουρκία. Έτσι. Οπότε η αρχιτεκτονική θα είναι τέτοια που θα προστατεύει ουσιαστικά όλη τη χώρα. Μπορεί να το κάνει αυτό ένα τέτοιο πλέγμα αεράμινας, ένα δίκτυο τόσο πυκνό όσο αυτό, ναι, που δημιουργείται. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε θόλος αντιεροπορικός ή ασπίδα του Αχιλλέα, πιο σωστά, όπως την έχει βαφτίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έχει μόνο τα αντιεροπορικά συστήματα μέσα. Κυρίως είναι τα ραντάρ, είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Γιατί το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αντιληφθείς ότι κάτι έρχεται προς το μέρος σου. Δηλαδή είτε είναι ένα drone είτε ένα πύραυλος.
0: Είτε drone είναι τόσο κοντά όπως είναι η Τουρκία, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρότερος. Οπότε θα λέγαμε, ας πούμε, ότι τη μερίδα του λέοντος σε αυτά τα συστήματα που θέλουμε να αποκτήσουμε έχουν τα ραντάρ τους κυρίως και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Και αυτό πόσο καιρό θα κάνει για να αναπτυχθεί?
1: Αυτό θα είναι έτοιμο περίπου στις αρχές του 2030. Γιατί από τη στιγμή που εμείς θα προχωρήσουμε με την παραγγελία, τώρα να πούμε ότι εκκρεμεί το ΚΙΣΕΑ που θα εγκρίνει την προμήθεια, θα υπάρξει ένα διάστημα διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες για να κλείσουν οι τιμές, θα ξαναπεράσει μετά, θα πάρει τις τελικές εγκρίσεις για να, ναι, συμβασιοποιηθούν. Από εκεί θα περιμένουμε κάποια χρόνια, γύρω στα 2-2,5 χρόνια, μέχρι να έρθουν τα συστήματα, να ενσωματωθούν, να γίνουν οι δοκιμές. Μιλάμε πια για τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
0: Από το Ισραήλ παίρνουμε και drones ή μόνο αυτά τα συστήματα?
1: Από το Ισραήλ έχουμε εγκρίνει την αγορά μη επανδρομένων κατηγορίας 3, τα οποία είναι μεγάλα αεροσκάφη ουσιαστικά, έτσι, μη επανδρομένα, τα οποία απαιτούν σε μεγάλα ύψη και είναι κυρίως, τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Αγοράζουμε όπλα για τα F-16, όπλα κρούσης των F-16, αγοράζουμε κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Spike and Loss για τα ελικόπτερα Apache, για το πολεμικό ναυτικό, θα μπουν στους κανονιοφόρους και στα Mark 5, στα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, και εποχούμενα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι αντερματικές μονάδες. Έχουμε μια συνεργασία η οποία χρόνο με τον χρόνο επεκτείνεται όλο και περισσότερο νότι, και συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, συμπαραγωγές που συζητούν οι δύο πλευρές, διότι έχουμε ξεκινήσει και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών και φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο, σε διπλωματικό και στρατηγικό επίπεδο μαζί με την Κύπρο, αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί.
0: Και με την Ουκρανία. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποια drones από αυτά που φτιάχνανε και οι Ουκρανοί, που είναι, θυμίζω, εκεί ο πόλεμος που είναι τώρα μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας, ουσιαστικά επικεντρώνεται στα drones.
1: Ναι. Πράγματι, με την Ουκρανία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε στα ναυτικά drones, κυρίως αυτόν τον τομέα, στα USV. Ωστόσο, αυτό δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς αυτή η προσπάθεια. Δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά φαίνεται ότι κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά θα θέλαμε. Και θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα διδάγματα που έχουν συγκεντρώσει τα επιτελεία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτατη χρήση μη επανδρομένων drones διαφόρων κατηγοριών έχουν οδηγήσει στην χάραξη μιας νέας στρατηγικής, αν θέλεις, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πια προτεραιοποιούνται τα μικρά μη επανδρομένα, δηλαδή αυτά που λέμε τα FPV drones, που είναι φθηνά, ναι, καμικάζι drone, που η Ελλάδα πια έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να αρχίσει να παράγει τέτοιου τύπου συστήματα. Μάλιστα, πριν από 2 εβδομάδες ο Νίκος Δένδιας είχε εγκαινιάσει μία ακόμη μονάδα, την 4η, αν δεν κάνω λάθος, κατασκευής μικρών φθηνών drones, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Σκέψου ότι οι Ουκρανοί καταναλώνουν περίπου 9.000 τέτοια drone την ημέρα σε επιθέσεις που γίνονται και επιχειρήσεις που γίνονται στο μέτωπο. Η Ελλάδα έχει μια παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 drone τον χρόνο, με διάθεση βεβαίως αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Πριν σε αφήσω να πας στη δουλειά σου, να ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι στον πόλεμο εδώ στο Ιράν, αυτά τα παλιά drones του Ιράν καταφέραν να περάσουν όλα αυτά τα συστήματα εράμινας μερικές φορές.
1: Και τόσο παλιά.
0: Δεν είναι παλιά.
1: Όχι καθόλου.
0: Μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Ντουμπάι ότι το βλέπεις αυτό να πετάει. Να έρχεται πολύ αργά.
1: Όντως, πράγματι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί στην αντίπαλη, ας το πούμε έτσι, αεράμινα αυτό το drone, είναι ότι πετάει πολύ αργά. Άρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα συστήματα εντοπισμού και τα ραντάρ. Δεν έχει θερμικό.
0: Είναι φτιαγμένα
1: για να παρακολουθούν αεροπλάνα συνήθως. Δεν έχουν θερμικό ίχνος. Είναι πολύ μικρό το θερμικό του ίχνος. Οπότε εντοπίζονται ακόμη πιο δύσκολα και από πυράβλους που είναι heat seeking οι κεφαλές τους. Και επίσης τα υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι συνθετικά. Οπότε η αντανάκλαση που κάνουν στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ραντάρ είναι πολύ περιορισμένη. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα ντρόν τα ιρανικά καταφέρνουν.
0: 10.000 ευρώ, έπρεπε να του ρίξει πύραυλο μισού εκατομμυρίου για να το κατεβάσει.
1: Ναι, και αν το εντοπίσει εγκαίρως και αν μπορέσει να το χτυπήσει, και επειδή πετάνε και πολύ χαμηλά συνήθως, είναι και πολύ επικίνδυνο να αναχαιτήσει αυτό το ντρόν πάνω από κατοικημένες περιοχές. Γιατί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο πύραυλό σου τα κομμάτια της έκρηξης που θα καταλήξουν στο έδαφος, αν είναι μεγαλύτερη από αυτό που θα προξενήσει το ίδιο τον drone. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση νότια αυτή, και αυτή τη στιγμή οι επιτελείς όλων σχεδόν των στρατών του κόσμου προσπαθούν να λύσουν αυτή την άσκηση, πώς αντιμετωπίζουμε πια τα drones και πώς προσαρμοζόμαστε σε αυτό το νέο είδος πολέμου πια που καλείται να αντιμετωπίσει ο κόσμος.
0: Η Ουκρανία παράγει τώρα 6 εκατομμύρια drones το χρόνο και πολλαπλάσια αυτών η Ρωσία. Και ο πόλεμος πια γίνεται ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτό το θέμα.
1: Κυρίως ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς και από τα εδαφικά δεδομένα, δηλαδή οι αλλαγές πια στο μέτωπο είναι πολύ περιορισμένες, είναι σχεδόν καθυλωμένες οι δύο πλευρές στο μέτωπο και χτυπούν κατέρωθεν με drones διαφόρων κατηγοριών, από πολύ μικρά, αυτά τα πολύ φθηνά μικρά drones καμικάζι μιας χρήσης, μέχρι drone τα οποία είδαμε να πλήττουν διελιστήρια στη Ρωσία για παράδειγμα, αντίστοιχα βέβαια και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, που είναι επιθέσεις μαζικές, όμως μιλάμε για mini drones.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω για την κλήρωση που δεν πρέπει να το έχω πει στην αρχή, αλλά παρασύρθηκα από τα drones και θα το πω τώρα. Λοιπόν, κληρώνουμε πάλι 2 εισιτήρια, μάλλον 2 εισιτήρια για ένα άτομο, με δικαίωμα να ταξιδέψουν 2, με επιστροφή σε όλες τις προορισμούς των C-Jets, που είναι ουσιαστικά οι Κυκλάδες. Πρέπει να τηλεφωνήσεις στο 210-48-00-170 έως 4, να αφήσετε το ονοματιπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρά 5. Και να πω επίσης πριν τις διαφημίσεις ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 25 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτου 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
4: Αμαρτήστε.
3: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
5: Πού τα ανακάλυψες.
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
6: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
3: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
7: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
6: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
11: Σε σκεφτόμαστε.
12: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
13: Τα χιλάκια σου που με φύλαν.
12: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
14: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: λείπεις και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων συμβάντων, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του ΟΤΕ λόγω τροχαίου. Πολλοί άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το 10όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι τριπλή επίθεση έγινε από τους ίδιους δράστες. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕ και ΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τλιμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αύριο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μία μονάδα στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο σε σχέση με το Μάιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1% τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: με μπασταρδά γάτια.
1: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Μιλαπίδη, γραμματέα εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Διάβασα ότι η κυβέρνηση περνάει αυτές τις μέρες μια νομοθεσία για την ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων.
2: Ναι, έτσι είναι. Αύριο εισέρχεται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μισθολογική διαφάνεια και ισότητα φύλων. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα οργανώνουν, θα τεκμηριώνουν και θα δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων.
1: Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε νόμος ο οποίος ήταν οι γυναίκες και οι άντρες πληρώνονταν το ίδιο.
2: Σωστό, αυτονόητο αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι παρέλκει το 2026 να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο. Η αρχή του νομοσχεδίου αυτή είναι ότι αμείβεσαι με βάση την αξία σου και όχι με βάση το φύλο σου.
1: Ναι.
2: Όμως η Ευρώπη συνολικά διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα, είναι περίπου στο 11,5% στην Ευρώπη και στο 13,5% στην Ελλάδα, και εισάγει μια ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή την περίοδο όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ενσωματώσουν την οδηγία, ούτως ώστε να μειωθεί το χάσμα των μισθολογικών απολαβών μεταξύ άνδρων και γυναικών. Τι συμβαίνει? Οι γυναίκες υποαπασχολούνται, έχουν μικρότερη είσοδο στα ανώτατα κλιμάκια και άρα στις ανώτατες αμοιβές και έχουν μικρότερους μισθούς και μικρότερες συντάξεις. Άρα έχουμε και μισθολογικό χάσμα και συνταξιοδοτικό χάσμα, και με βάση αυτή την οδηγία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους αύριο και στην Ελληνική Βουλή, θα επιδιώξουμε μέσω της διαφάνειας να μειωθούν τα χάσματα.
1: Και αυτό πώς θα αλλάξει? Θέλω να πω, ο νόμος λέει για ισότητα, αλλά οι εργοδότες κάνουν το κεφαλιού τους.
2: Ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πλέον μετά την ψήφιση του νόμου θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, δηλαδή περιγράμματα θέσεων που θα συνδέονται με αμοιβές, και θα πρέπει να δημοσιοποιούν το εύρος των αμοιβών σε δύο στάδια. Πριν από την πρόσληψη, πολύ σημαντικό, θα πρέπει πέρα από την περιγραφή της θέσης να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος των απολαβών. Στις αγγελίες εργασίας αντίστοιχα, και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης αποκτά πλέον ο εργαζόμενος δικαίωμα πληροφόρησης να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία αμείβεται το ποσό που αμείβεται και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύγκριση με τη μέση αμοιβή. Προσοχή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση, πόσα παίρνει ο Νίκος, πόσα παίρνει η Γιάννα και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θέλουμε να καταστεί σαφές είναι ότι ο νόμος λέει ότι θα δημοσιοποιείς τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία, και αν υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σαφώς θα υπάρχουν αποκλήσεις, διατηρείται η αξιοκρατία, ο αποδοτικότερος πληρώνεται καλύτερα, αλλά δεν μπορεί η βάση μιας διάκρισης να είναι το φύλο. Αυτό λέει η οδηγία.
1: Μάλιστα. Διάβαζα χθες ένα άλλο θέμα, ότι ο ΟΤΕ ξεκινά τετραήμερη πιλωτική εργασία σε εργαζόμενους που το θέλουν. Το ρωτάω γιατί όταν κάτι είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα, είχε πέσει η κυβέρνηση να το φάει.
2: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς χαιρετίζουμε την επιχειρησιακή σύμβαση του μεγάλου εργοδότη της χώρας, του ΟΤΕ, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες μισθολογικές απολαύες. Πρόσφατα υπήρξε αντίστοιχη επιχειρησιακή σύμβαση μεγάλης τράπεζας. Είναι η αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν τεθεί εν υπνώση τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, και χάρη στην νομοθεσία και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει το εξής, ότι μπορεί μέσω διευθέτησης σε συλλογικό επίπεδο για το σύνολο των εργαζομένων είτε σε ατομικό επίπεδο κάποιος να επιλέξει να εργαστεί 4 μέρες και να μην εργαστεί 5, κάνοντας όμως 40 ώρες.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι η τετραήμερη εργασία η οποία προτάθηκε ως πολιτική ιδέα,
1: ναι,
2: και 35 ώρες.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερη διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενο. Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον, και θα μας απασχολήσει γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας ανταγωνιστική που θα έχει περισσότερη τεχνολογία ανεργαζόμενο. Αν έχουμε περισσότερη τεχνολογία ένα εργαζόμενο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ώρες απασχόλησης. Προηγείται η αύξηση της παραγωγικότητας και έπεται η μείωση των ωρών απασχόλησης.
1: Βέβαια αυτό έρχεται, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, ακούω σε διάφορες χώρες που έχει 35 ώρο και 35 ώρο, και στη Γαλλία αν θυμάμαι, στη Γερμανία σε κάποιες εταιρείες. Προφανώς γίνεται και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που άλλος έχει στο σπίτι του ή διάφορες άλλες νέες μεθόδους.
2: Γενικά είναι μια σύνθετη μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Εμείς οι βασικοί εργοδότες στη χώρα μας είναι τουρισμός, εστίαση, λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως η συζήτηση για λιγότερες ώρες συνοδεύεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών. Ιστορικά, οι οικονομίες που κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και το εισόδημα το πέτυχαν αφού πρώτα ενίσχυσαν την αξία που παράγεται ένα εργαζόμενο.
1: Ναι. Και πρέπει να πω ότι η ψηφιακή κάρτα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω, βλέπω επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, που κράταγαν τον εργαζόμενο 10 και 12 ώρες και πληρώνοντας τον 8ωρο, τώρα πια να τρέχουν μέσα στο 8ωρο να του δίνουν δικαιώματα.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η ψηφιακή κάρτα δεν ανατρέπει την εργατική νομοθεσία, όμως την εποπτεύει καλύτερα με τεχνολογικό αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο το 2025 είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Τι συμβαίνει αυτό? Ξαφνικά ξεκίνησε η χώρα να δουλεύει υπερορίες? Όχι. Έτσι ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά ήταν η πλειοψηφία αυτών αδήλωτα. Τώρα όμως με την ψηφιακή κάρτα και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει δικαιώματα και πληρώνεται καλύτερα και ο ανταγωνισμός ευνοείται. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία ανταγωνιστική μέσα σε μια αγορά εργασίας αυτός που τηρεί την νομοθεσία να έχει και ανταπόδοση. Και πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε μια συνθήκη που οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντικές, αυτός που πληρώνει καλύτερα και εξασφαλίζει καλύτερες εργασιακές συνθήκες είναι σε θέση να τραβήξει, να προσελκύσει και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Τώρα με την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων αυξήθηκαν κάποιοι κάπως οι μισθοί σε κάποιους κλάδους?
2: Κοιτάξτε, ό,τι συλλογική σύμβαση έχει υπογραφεί από το Φεβρουάριο και μετά που φέραμε, εισαγάγαμε τη σχετική εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όλες οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε τραπεζικούς ομίλους που προβλέπουν 1.600 και 1.700 αντίστοιχα. Η συλλογική σύμβαση στην εστίαση είναι σχεδόν 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό και αφορά 400.000 εργαζόμενους. Άρα ο δρόμος έχει ανοίξει και μακάρι περισσότερες συμβάσεις να υπογράφονται, γιατί δίνει μια εργασιακή ασφάλεια, δίνει μια προοπτική και στη μεριά των εργαζομένων και στη μεριά των εργοδοτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ να παίζει στο διεθνή τύπο, αλλά εμείς λίγο το συζητάμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία έρχεται καλπάζοντας θα περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των επόμενων ετών και των ημερών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χτες μόλις η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford, η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επαναπρόσληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Τι μας δείχνει αυτό, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική καινοτομεί, η Κίνα παράγει και η Ευρώπη ρυθμίζει? Μιλάω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Φαίνεται ότι οι ειδικότεροι επαναπροσλαμβάνουν 300 έμπειρους επιθεωρητές ποιότητας για να καλύψουν τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και στην περίπτωση της Ελλάδας είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις. Άρα, αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, οδηγείσαι σε επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορούν να μειώσουν και να επιτοχύρω την παραγωγή σου. Άρα, έρχονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και λένε ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άνθρωποι που να μπορούν να ερμηνεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον, και αυτό με επιφύλαξη γιατί είναι τόσο μεγάλη και γιγαντιαία η αλλαγή της τεχνολογίας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, δεν θα χάνει κάποιος τη δουλειά του από ένα ρομπότ, θα χάνει τη δουλειά του από κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος θα έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα κάποιες δουλειές είναι σαφές ότι κινδυνεύουν. Βλέπω ότι, ας πούμε, τα call centers, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν τηλέφωνο και ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, σιγά σιγά θα είναι η μηχανή εκεί που θα απαντάει. Δηλαδή, εκεί που είχες 100 εργαζόμενους που κάναν σε δουλειά, τώρα θα έχεις 20.
2: Εντάξει, σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χάνονται θέσεις εργασίας. Πάντως και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πεπερασμένα όρια. Σίγουρα όμως μπορούν να εξοπλίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο ασφαλή και σίγουρα δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπορεί να γίνει μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη στην ιατρική επιστήμη, με ακρίβεια του 96%, εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορεί να μην δουν κάτι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπορεί να γίνει μια μεγάλη μελέτη αντί για ένα μήνα σε 2 ημέρες, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι ερμηνεύουν αυτά τα δεδομένα και ποιοι διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα, το ρομπότ δεν μάσησε σε εισαγωγικά λάθος δεδομένα για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση που κάποιος είπε ότι όταν ξέρεις το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όταν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, είσαι στο σκοτάδι και ψάχνεις να βρεις το φως.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε ένας φίλος ακτινολόγος έτσι που, ότι τώρα σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, οι εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα και είναι τυπικές, τις περνάει γρήγορα το μηχάνημα, τις διαβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ κάποιες οι οποίες έχουν θέμα τις κρατάει δίπλα να τις δει ο ακτινολόγος. Άρα οι 90 περνάνε, οι 10 μένουν, τις βλέπει ο ειδικός.
2: Κάτι σχετικό γίνεται και στην Αμερική στα δικαστήρια. Ξέρετε, με τη διαδικασία των δικογραφιών και τα χιλιάδες έγγραφα σαρώνονται, διαβάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει πρόβλημα επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας και νομίζω ότι συνολικά η κατεύθυνση είναι αυτή. Βαδίζουμε σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανθρώπους και μηχανές και από μηχανές σκέτο.
1: Ναι. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να γίνει οδηγός φορτηγού, γιατί σε λίγα χρόνια τα φορτηγά θα είναι αυτόνομα και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά η οποία δεν κινδυνεύει.
2: Η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει ανοίξει γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι η ανεργία. Η ρίστην παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελστάτ ανεργία Μαΐου 2026 8,1%, Μάιος 2025 ήταν 8,7. Άρα σταθερή πτωτική τάση στην ανεργία και δεν έχουμε μπει στον πυρήνα του καλοκαιριού που η εποχιακή απασχόληση είναι στο πικ της. Το ζήτημα είναι οι δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στερείται εργατικού δυναμικού που να μπορεί να απαντήσει τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
1: Κύριε Μιλαπίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εγώ.
1: Ήταν ο Νίκος Μιλαπίδης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να θυμίσω ότι δίνουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που πάνε στα περισσότερα δρομολογία των Κυκλάδων. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170-4. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2 παρά 5. Επίσης να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το ΚΙΛ είναι σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα δηλαδή προσωπικότητων. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα, το πρώτο.

0: για την τετραόρφη πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Ήταν ένα συμβάν απίστευτο, το οποίο ευτυχώς είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι και δεν ήταν κανένας μέσα, γιατί αλλιώς θα είχαμε νεκρούς. Αλλά το θέμα έφερε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το τεράστιο θέμα των σπιτιών, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο. Έχει λοιπόν ένα πρωτοσέλιδο η Απογευματινή που λέει ότι πάνω από 150.000 σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι φτιαγμένα πριν το 1919, 100 και ετών. Και επίσης 2,8 εκατομμύρια σπίτια, κτίρια, έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Δεν είναι τρελό? Δηλαδή οι μισές κατοικίες είναι πριν από το 1970. Βέβαια, και βέβαια χωρίς ελέγχους, σιγά μην έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία όταν γινόντουσαν μετά τους σεισμούς, αλλά εδώ πέρα είναι φανερό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια τα οποία δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Λοιπόν, Δήμητρα, ένα νούμερο από το 1 ως το 55.
1: Το 50.
0: Το 50. Ο κύριος Ιωάννης Γεωργίου, με κινητό που τελειώνει σε 170, κερδίζει τα δύο εισιτήρια της CJET. Αυτά ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
8: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτος από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λυτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη απόκριση.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
8: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτος από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λυτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη από...

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
2: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτος από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λιτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη απόκριση του κύματος του πυροθερμικού φορτίου.
3: Θυμάμαι στο μοναστήρι του Πανοράμος δεν μπορούσες να σταθείς με τις πετσέτες στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια, έχει μουδιάσει το χωριό, έτσι. Είναι κάτι συγκλονιστικό.
1: Και θα δούμε και τα αίτια, τουλάχιστον τις έως τώρα εκτιμήσεις της κατάρρευσης αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο επίκεντρο των αραβνών οι εργασίες που γίνονταν σε διπλανό κτίσμα.
4: Κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια, να πέφτουν μπαλκόνια, ερκοντήσια, ένα σκόνη μέχρι τον ουρανό και μετά πολυκατοικία τίποτα.
5: Ήταν ουσιαστικά σαν ένα τραπουλόχαρτο,
1: ναι.
5: Ακριβώς όπως φτιάχναμε όταν είμαστε παιδιά ολόκληρους πύργους από τραπουλόχαρτα, έπεσε σαν ένα τραπουλόχαρτο από πάνω σκάτω.
1: Με Δήμητρα Σταματέου στη ρύθμιση του ήχου, αρχίζει ο μήνας. Με Λίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Σελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ χάνω την ανάσα μου. Πρέπει να πάρω νέα ανάσα για να πάω στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μήνα να έχουμε.
6: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αλλά αυτές οι δύο εθνικές, Σπύρο, πολλοί έχουν ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και έτσι, 2 η ώρα το μεσημέρι και ανεβαίνοντας την Κηφισού, να είστε προετοιμασμένοι, φίλες και φίλοι, πως θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Έχουμε και συμβάντα βέβαια, τροχαία συμβάντα, ακινητοποιήσεις και τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς με υλικές ζημιές. Από του Ρέντι προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Χειρότερα δηλαδή από ό,τι είναι τα πρωινά πολλές φορές. Η έτερη εθνική, η Αθηνοκορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πρωινή εικόνα και εκεί. Και 1,5 περίπου χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αδειάσει καθόλου. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές από το πρωί. Τώρα, εάν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, αντί της ανόδου της Κηφισού, χρησιμοποιήστε τον άξονα Συγκρού Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ή ακόμα καλύτερα Μεσογείων αντί για Κηφισίας. Αν είστε στα δυτικά, καλή είναι η Θιβών, αλλά έχει καθυστερήσει στο Αιγάλεο και το Περιστέρι, λίγο μεγαλύτερες από αυτές που περιμένετε να βρείτε. Όσοι θέλετε να αποφύγετε τη μεγάλη κίνηση της Χιστού και τη Λεωφόρα Αθηνών, η μόνη σας εναλλακτική επί της ουσίας είναι η Αττική Οδός. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Κλείνω με την Κηφισίας, αν μου δίνεις 10 δεύτερα ακόμα, Σπύρο μου. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο ύψος του Μεγάρου του ΟΤΕ, εδώ και πολλή ώρα έχουμε καθυστέρηση, τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να βελτιώνεται η κατάσταση.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά η παρουσία του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη από το Διεθνές Δελτίο του Sky υποδηλώνει ότι κάτι έκτακτο έχει συμβεί. Καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι, ναι, και θα ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Εκεί μάλλον συντελείται μια τραγωδία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία. Είναι στην περιοχή Linke Rover, όπως φέρει τον τίτλο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Το συγκρότημα το συγκεκριμένο των διαμερισμάτων ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν τραυματίες. Δεν ανακοινώνει προς το παρόν ακριβή αριθμό. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα η κατάσβεση και οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα ή εγκλωβισμένοι ένικοι. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 8ο όροφο και να επεκτάθηκε μετά και στα πάνω και στα κάτω διαμερίσματα. Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα, πολλά διαμερίσματα, όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Έχουν σηκώσει ακόμη και ντρόουν οι πυροσβέστες για να μπορούν να δουν από ψηλά τι γίνεται. Εμείς είδαμε πριν από λίγο εικόνες με ανθρώπους παγιδευμένους να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του κτηρίου.
1: Είναι η εικόνα που δίνεις, τα στοιχεία που δίνεις στο ρεπορτάζ προδίδουν αυτό που είπες στην αρχή, ότι μάλλον εκεί συντελείται μια τραγωδία, είναι σε εξέλιξη.
7: Ναι, και έχουν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα τζάμια, καθώς είναι πολύ πυκνή η καπνή και να μην κινδυνεύσουν και άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, ασφαλώς το Διεθνές Δελτίο του Sky, οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώσει. Να συνεχίσω εγώ με τα δυσάρεστα, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ότι πέθανε

0: ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, ο Βασίλης Λεβέντης, σε ηλικία 75 ετών, μόλις 75, δεν ήταν μεγάλος άνθρωπος, το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος του, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικοι σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία, τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο, αλλά και τραυματισμούς. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, μια γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε. Στις 4:18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ιωακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχές δεν είχαμε ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια υλική ζημιά, καθώς φαίνεται ότι έσκασε ο εμπριστικός μηχανισμός.
0: Ξέρεις τι, Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε πάλι, γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση, μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ, και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
2: Ήτανε περίπου, πρέπει να ήταν 4:15 με 4:30, όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
3: 4:00 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι. Σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά. Έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχρεμοι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα, να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους, να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναπνεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
1: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια υλική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στο στόχος του ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εφθορές στον ιαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα, στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση μάλιστα έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά. Η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, από ό,τι μας ενημερώνουν είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και η κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και ήδη στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και αυτός νοσηλεύει στο Ιπποκράτιο και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4:30 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστηκαν στο Ιπποκράτιο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και, όπως μας ενημέρωσαν το Ιπποκράτιο, έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη, για να ολοκληρώσω με αυτό, είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ναι, ναι, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Σε λίγο θα μας πει πληροφορήσει και ο Γιώργος Παπακοσταντινού, αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας,
1: της δικούς σας επιτροπής
0: Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση του κύριου Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολιτεύεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Προαναγγείλαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε, σε μία εκδήλωση νομίζω.
4: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσίαση αυτού του καινούργιου application που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο IAP.
0: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
4: Ναι, είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λαμβάνει εικόνα σε προδραγματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, ότι η οργή είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοχοζοίδη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτήν την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ, με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεράποντων ιατρών, και από την άλλη υπάρχουν δύο τραυματίες. Δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή η επίθεση ξεχωρίζει προφανέστατα ως προς την κλιμάκωσή της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, και εκεί στέκονται, εξού και το μήνυμα που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μια σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει, είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μια βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
0: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε, δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει και αντιμετώπιση.
4: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
4: Δηλαδή εξού και το ενέργεια. Οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και δεν το λέω επιτυδευμένα, λάμβανε εικόνα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενημερώνεται, για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη. Είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κριθούν από τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα, μιλάμε για μια απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι,
0: να δει.
4: Και μια χαρακτηριστική αναφορά. Ξεβολεύτηκαν, είπε κάποιοι.
0: Ξεβολεύτηκαν, αλλά είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και κάτι περιπολίες για Ισραηλινούς που έψαχναν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
4: αυτές οι πολιτοφυλακές.
0: Ναι, γεγονότα που δεν
4: οι άνθρωποι κάτι που δεν υπάρχουν. Αυτούς φωτογράφησε επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πλέον σε καταλήψεις, οι βιβλιοθήκες στο Αριστοτέλειο αλλά και σε άλλα μέρη.
0: Ναι.
4: Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε να θίγει και το ζήτημα το πώς μπορεί να συνδέονται, αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα, με την κατάσταση στα προσφυγικά. Εδώ εκολάπτεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας, μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να απολεστεί ο έλεγχος της.
0: Ναι, οπότε νομίζω θα πάει στο νοσοκομείο.
4: Στις 4 με 4,5 αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή. Όχι κομματική, όχι χρωματική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που σταχυολογήσαμε τα έχει καλύψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μία
0: σύνδεση με το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, έχεις, πώς να το πω, ρεπορταζιακά, έχεις ζήσει μία άλλη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο, αλλά ναι, ναι, μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
6: Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητούσατε με τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για τον λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ναι. Ο κόσμος είναι ανάστατος, γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής πίεσης, θέματα τα οποία συνήθως εγείρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο.
0: Ναι, ναι, όμως δεν είναι απλή πίεση, Χρήστο, είναι βία, ναι, είναι ομή βία.
6: Είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει, να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα τα οποία ζούμε τις τελευταίες.
0: Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε τώρα.
6: Η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να πηδήξει το φαντάκι που χωρίζει την νομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και στο χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, να πούμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και θρηνούμε δύο θύματα.
0: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνη, στο Ρόκαστρο που είχαμε χθες.
6: Ακριβώς, ναι, στη Λυτή. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρήνο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα, τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή, είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λυτή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι η 40χρονη εγκαυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα. Και είναι μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζεται ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση, θέλοντας να τονίσουν έτσι πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη, όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει έτσι ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λυτής, με τους ανθρώπους εκεί να θρηνούν ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος, ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι παίρνω να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
0: Επισήμως, ναι, ότι... γιατί χρειάζεται μια διαδικασία, DNA, αυτά, αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία μιλούν με βεβαιότητα, δυστυχώς, αλλά...
6: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
0: Ναι, ναι.
6: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε και ξέρεις πολύ καλά, Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
0: της
6: σωρού για να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση. Κατά τα λοιπά, είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και έτσι με ένα πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
7: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Θα εντοπιστεί είτε από κάποιες κάμερες είτε από μαρτυρίες. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι. Και σε εκείνη τη στιγμή και είναι τόσο έντονες, η σφοδρότητα όλης της κατάστασης είναι τόσο αποπνικτική. Προφανώς εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
0: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πώς, στα γιατί, το πώς έπεσε, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει η Έλενα Γαλάρη και μετά θα προχωρήσουμε εμείς στις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 5 συλληφθέντες, 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής, 3 μηχανικοί, οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης οικοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, Σπύρο, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως υπό την υποκτή εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωμοσύνες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
9: Όπως καθόταν η μαμά μου, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι.
10: Έφυγα το πρωί, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
11: Άκουγα το θόρυβο, το μεταξύ, που έπεφτε εκεί και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβει, λέει μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη.
12: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το τι είναι. Το φιλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
13: Είδε ότι είχε πάρει κλείσει η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
14: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκουτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο, είδα τα πράγματα πέσμενα κάτω.
0: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταραίει μπροστά τους αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν βεβαίως τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
15: Σε αυτή την άδεια κατεδάφισης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες. Όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μια διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30. Που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
0: Γινόταν οι εργασίες κατεδάφισης στο παλιό κτίσμα και έπεσε η πολυκατοικία τετραόρφη. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, στο Action.
16: Πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή. Και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη διαρροή, σταμάτησαν και οι εργασίες εσκαφής. Ο χειριστής είναι ένα επαγγελματικό προσόν, το οποίο δεν μπορεί να κάνει αυτόνομες ενέργειες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο διενεργεί την εργασία της εσκαφής και μάλιστα δεν την ενεργεί και μόνος του. Υπάρχει και επίβλεψη.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχει ένα, όχι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα πολύ βαρύ κατηγορό από Νετανιάχου στον Ερντογάν. Του λέει ξέχνα τις Οθωμανικές σου αυτοκρατορίες, εμείς είμαστε Ισραήλ. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστέδη θα τα συζητήσουμε αυτά.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
19: Sky 100,3.
20: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
23: Η Κατερίνα Λιολιού στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
24: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
25: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
26: Σε σκεφτόμαι.
27: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινη. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
28: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
27: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά
1: Γρεβενού.
2: Τέλειώνω 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Και λέει ότι η Τουρκία είναι βασικός μας εταίρος. Εμείς θέλουμε να την αγκαλιάσουμε, δεν μπορούμε χωρίς την Τουρκία, και άλλα πολλά όμορφα λόγια. Για να ξέρετε πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην Ευρώπη και τη διαφορά ανάμεσα σε ψηφίσματα και realpolitik. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άλλο είναι ένα ψήφισμα και άλλο είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την εικόνα με την Κάια Κάλλας, την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπες, υπουργός εξωτερικών ουσιαστικά, που συνάντησε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο παλάτι στην Άγκυρα, όπου φαινόταν μαγκωμένη μαζί με τους υπόλοιπους όπου συναντήθηκαν στην Άγκυρα, και μετά το κοινό ανακοινωθέν, μετά τη συνάντηση στο Χακάν Φιντάν που πήγε τα μεσάνυχτα, τα καλύτερα για την Τουρκία. Πραγματικά, δηλαδή, όταν το διάβαζα, λέω, είχε μια αναφορά, μια πρόταση μικρή για το κράτος δικαίου, έτσι, μια μικρή, με 5 λέξεις, και για την καλή γειτονία. Όλο το υπόλοιπο κείμενο ήταν ότι στρατηγικός εταίρος, ανώτερος διάλογος, τελωνειακή ένωση, δηλαδή η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, να το πούμε έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβούλου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
5: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ σου, γιατί και εγώ διάβασα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ σου που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουβδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
6: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Θα έρθει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν. Βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα και κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία, νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος επαφών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία. Διότι δεν είναι μόνο η Μαμόγλου. Δεν είναι μόνο ότι διαλέγει το κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεκάδες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Ναι. Και οι πολιτικοί ηγέτες, και ο Σελατίν Ντεμιρτάς των Κούρδων 11 χρόνια. Ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή. Αλλά για την Κάγια Κάλλας όλα καλά. Άρα,
5: αυτά από την πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά, εννοώ, τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ, Μανώλη.
6: Ναι.
5: Θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία και περίοδος, και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου: ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, του λέει, αναφέρει και την Αίγυπτο και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Και λέει ο Νετανιάχου: το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
6: Πιθανότατα θα ανοίξουν. Γιατί, επειδή αναφέρθηκε στην Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός εταιρός του Ερντογάν χτες, μόλις χτες, ναι, έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος. Είχαν διάφορες ναυαγίες και νίκες. Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή από τα 400 ναι, χρόνια πριν, στο σήμερα και έλεγε για τη Γαλάζια Πατρίδα. Άρα, όπως να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Τσιφτσίου, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι ο νομάρχης, να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα η Τουρκία έχει κάποιο, όπως απελευθέρωσε τη Δαμασκό, είχε πει, και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι, έτσι, αυτό λένε, προς το Ισραήλ, πέρα, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία, που ενδεχομένως, δεν λέω έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά, ούτε ότι έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη, ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει η Οθωμανική κληρονομιά, όπως λένε χαρακτηριστικά.
5: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
6: Επίσης, να είσαι καλά.
5: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο, έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε βεβαίως, για μην αθικήσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του εν ώψη και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κ. Ανδρουλάκης:
7: Προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απειλεί με κάζουμπερ την Ελλάδα και κατέχει παράνομη σε Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνη εραστεχισμή.
5: Βεβαίως στα εθνικά θέματα, αν μη τι άλλο, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στους ατέρια τους μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε:
8: Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα. Έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
5: Αυτά, και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο, το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουν είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
9: Έλα,
5: όταν σου λέει,
9: έλα να δεις τι έτσι.
5: Όταν σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150, για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150. Πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
9: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί.
5: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
9: Όχι
5: το
9: να ζητήσετε. Είναι
5: αυτομάτως το επίδομα.
9: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN, ναι, είτε επειδή δεν μπορεί να γίνει σωστή ταυτοποίηση με τα άφημοι των παιδιών και των ΑΜΚΑ.
5: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάγιο, γιατί διαβάζω ανακοινώσει από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: Παιδιά, δηλώστε IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς λογαριασμού.
9: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους, επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν. Ή
5: ναι, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος να αποδίνει σε εισκύριο, μπορεί αυτό, μπορεί
9: εκείνο. Δεν ξέρουν, αλλά δεν μπορεί να τους βρει. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορεί.
5: Υπάρχουν παρκαρισμένα 170 εκατομμύρια. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
9: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το και το 50, είδε ο άλλος 75 ευρώ στο λογαριασμό του. Γιατί, γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
5: Δεν πάει 150 στην 150.
9: Μακάρι να πήγαινε έτσι.
5: Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουμε το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
9: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25 θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
9: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2, 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
5: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από την
9: Ευρώπη. Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
5: Ναι.
9: Δηλαδή, μένει, είναι πρόβλημα.
5: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
9: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
5: Γενικά τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
9: Γενικά σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9.
5: Ναι.
9: Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7. Επίσης όμως είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλα αυτά Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλο, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και οι υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό.
5: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει σε τιμές, η άλλη πλατφόρμα που. Όχι πλατφόρμα.
9: Το πόσο κάνει, λες.
5: Το πόσο κάνει, ναι. Και το αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Και, με πάγωμα.
9: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
5: Α, και η Ελστάτ πότε βγάζει?
9: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες, συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα από όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες που διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρυσός όμως Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά, δηλαδή όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, bullying και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
10: Εδώ μεσημέρι Σπύρο, το νέο περιστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι στην πόλη του Μεσολογγίου, εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και ένας ακόμα 14χρονος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανήλικο, έναν 15χρονο, τον εξύβρισαν, αποπειράφθηκαν, τον προκαλέσαν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις ένα λεπτό ή δύο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία, ο ένας εκ των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
5: Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκείνη, σαν να μην το έχεις κάνει, δεν λέει.
10: Ακριβώς. Να σου πω ότι μετά την καταγγελία που έγινε από την αστυνομία υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων τους. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας, ενώ να σου πω ότι κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
5: Σε ευχαριστώ Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστες και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, δεν θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί και έχει προκαλέσει και θανάτους. Εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του πατινιού. υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως εχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν. Αλλά να δούμε μια εικόνα της στιγμής. Η Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλάει ή νοικιάζει πατίνι υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τίνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
5: Ναι, είναι λιγάκι, υπάρχει εκεί ένα θεματάκι.
11: Είναι το παράδοξα των διατάξεων αυτών.
5: Τον ακούμε.
12: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει.
5: Μάλιστα, ναι, εύλογο το
11: θα
5: το
11: δούμε βέβαια και πώς θα εφαρμοστεί.
5: Και πώς θα εφαρμοστεί και, ναι, και την τελική μορφή, γιατί όπως μας είπες είναι στη φάση της διαβούλευσης.
11: Ακόμη ναι, στη φάση της διαβούλευσης.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού, και ευθύς αμέσως θα πάμε στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Δήμητρα Κυρανούδη. Με τη Δήμητρα είχαμε συμφωνήσει, δεν την ευθυδιάζω, όχι, είχαμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμισε τώρα πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΕΑ, οι πρωτοβουλίες, και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας με το συνείδηση που έχει την Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
13: Άλλη μια ηχηρή παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουμε σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες τις συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΕΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς, ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλούς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα Είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με το Skype που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε
5: ξέρεις τι,
13: και συνεχίζουμε.
5: Αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους στην Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλο τον συναδέλφων βεβαίως, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
13: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε από τον Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και η αντιδράση είναι πραγματικά μαζικές, από όσο γνωρίζουμε και από την ίδια Deutsche Welle αλλά και από τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία. Ναι. Δεν έχουν υπάρξει ποτέ στη γερμανική ιστορία, στην ιστορία της Deutsche Welle, όλες αυτές τις δεκαετίες, 60 και πλέον δεκαετίες, τόσες πολλές αντιδράσεις για ένα πρόγραμμα όπως συμβαίνει φέτος με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
5: Έτσι, λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle.
13: Οπότε να δώσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
5: Τέλεια. Σε υπέρ ευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ.
13: Συνέχεια.
5: Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια σύνταξης από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ειδήσεις από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς. Μεταξύ άλλων, προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς. Νορβηγία, ακτή Λεφαντοστού, με τους Νορβηγούς να επικρατούν 2-1. Και νομίζω ότι Οι υπόλοιποι, οι ουδέτεροι, χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
5: Κάνουν κουπί.
15: Τραβάνε κουπί με χαμόγελο.
5: Πανηγυρίζοντας, τραβάνε
15: κουπί με χαμόγελο.
5: Δηλαδή, καμία σχέση με την έκφραση που έχει επικρατήσει εδώ το τι, όχι, τι σημαίνει. Εκείνοι τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους.
15: Ακριβώς το αντίθετο. 2-1 ανοίξαν την ακτή Λεφαντοστού και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0 εύκολα με Μπαπέ. Να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζει ότι η Τρικολόρη είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την κατάκριση του τροπέου. Τώρα που μιλάμε και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, συγγνώμη, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Οι Νορβηγοί στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό για να δει με ποιον θα παίξει. Αυτό η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα από Μουντιάλ, έχουμε και το πρώτο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος ήταν.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μαγαζίνου. Το πρώτο για τον Ιούλιο. Εύχομαι λοιπόν να μας πάει καλά πρωτίστως αυτός ο μήνας. Ακολουθούν Δελτίο Ειδήσεων και Παιδιά της Αλλάγης. Να είστε καλά.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας.
19: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
20: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
21: Ο ζωντανός σταθμός.
22: Star FM 93,3.
23: Σύγχρονη δόμηση.
24: Πλήρης ανακαίνιση.
23: Άψογα υλικά.
24: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
23: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
24: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
23: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
24: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
25: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
24: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
23: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
24: Και όλα γίνονται εύκολα.
26: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
27: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
28: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
29: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
27: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
29: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
30: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
31: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
30: Πίτσα Ρωμαίο.
31: Για αυτούς που ξέρουν.
27: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
32: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
33: Αμαρτήστε.
32: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
33: Πού τα ανακάλυψες?
32: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
33: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
32: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
0: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
32: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και σας έχουμε και για σήμερα πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολλές αγαπημένες επιτυχίες, με πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές και φυσικά πάντοτε με τις παράξενες ειδήσεις μας, ό,τι περίεργο έτσι κυκλοφορεί. Εμείς εδώ είμαστε για να σας το μεταφέρουμε. Καλώς μας ήρθατε, μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Εδώ θα σας δροσίσουμε με το μουσικό μας κοκτέιλ και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε και το μεσημεράκι στις 3, διότι μας απολαμβάνει φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ στον Star FM και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς starpavlafm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας από το Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας Star FM 93,3, βρίσκεις το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζεις την εφαρμογή εντελώς δωρεάν για να μας απολαμβάνεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή την smart τηλεόρασή σου οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Τώρα να περάσουμε να ξεκινήσουμε με μια σειρά εποχής, καθώς το τελευταίο έτσι διάστημα, τα τελευταία χρόνια είχαμε γεμίσει με πάρα πολλές σειρές εποχής. Είχαν έτσι πετύχει και είχαν κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέσεις. Τα τελευταία έτσι όμως σύριαλ εποχής είχαν αρχίσει να κουράζουν λίγο και πλέον από τη νέα τηλεοπτική σεζόν δεν θα έχουμε πολλές σειρές εποχής. Θα έχουμε κάποιες οι οποίες σίγουρα θα είναι δυνατές και πάρα πολύ ξεχωριστές. Μία από αυτές τις σειρές είναι σίγουρα και η νέα δραματική σειρά εποχής Σπηλιάδες, την οποία θα δούμε στο πρόγραμμα του Αντένα, και αυτό το διάστημα χτίζεται το σύνολο των ηθοποιών που θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά αυτή. Πρόκειται για μια σειρά η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου και αποτελεί ένα από τα βασικά εγχειρήματα μυθοπλασίας του Αντένα για τη νέα σεζόν. Ένα σύριαλ το οποίο θα είναι εποχής, θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Αντένα ποντάρει πάρα πολλά στην σειρά αυτή και ένα από τα ονόματα τα οποία έχει κλειδώσει είναι ένα πρόσωπο που βλέπαμε στο Grand Hotel. Μιλάω φυσικά για τον ηθοποιό Γιάννη Κουκουράκη, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο Grand Hotel, ήταν στον Αντένα τα τελευταία 2 χρόνια και θα παραμείνει στον Αντένα ο Γιάννης Κουκουράκης, ο οποίος θα παραμείνει και θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά Σπηλιάδες του Αντένα. Βέβαια να πούμε ότι η σειρά αυτή θα έχει γενικότερα πολύ δυνατά ονόματα και θα είναι μια πάρα πολύ έτσι ωραία και καλογυρισμένη σειρά, την οποία περιμένουν πώς και πώς εκεί στον Αντένα να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα και να έχουν στα χέρια τους τα πρώτα επεισόδια. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε, έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες να μεταδώσουμε, γι' αυτό φύγαμε έτσι παρέγγιτσα να τα απολαύσουμε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις πιο δυνατές επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε πάντοτε με αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900. Θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αγαπημένη σειρά του Star. Μιλάω για το IQ 160, μία από τις σειρές του Star, η οποία έτσι ξεχωρίζει κάθε φορά και σημειώνει και πολύ ψηλή τηλεθέαση. Όπως λοιπόν σας είχαμε ενημερώσει, το IQ 160 μπορεί να έχει κάθε σεζόν λίγα επεισόδια, τα οποία είναι γύρω στα 12 με 13 και να ολοκληρώνεται στο μισό της σεζόν. Ωστόσο η σειρά δεν ολοκληρώθηκε, θα απολαύσουμε ακόμη έναν κύκλο, τον τέταρτο κύκλο, ο οποίος μάλλον θα είναι και ο τελευταίος, βέβαια δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά από ό,τι ακούγεται θα είναι η τέταρτη σεζόν και η τελευταία όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόοπτου. Πάντως τα επεισόδια έχουν ήδη ξεκινήσει να γυρίζονται και έτσι ο τέταρτος κύκλος επεισοδίων του IQ 160 θα βρει τα πράγματα έτσι αρκετά δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή και για την Πινελόπη Μουρίκη, η οποία πλέον έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά αλλά και τον νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του Καλατζή σε μια συγκατοίκηση η οποία θα είναι χαοτική και άκρος οδυνηρή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ο κακός χαμός στα καινούργια επεισόδια του IQ 160, τα οποία γυρίζονται και μέσα στον Οκτώβρη ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα αρχίσει να τα προβάλλει κανονικότατα στο πρόγραμμά του. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Συντροφιά πάντοτε με την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Μπορείς να την απολαύσεις με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και εννοείται να ολοκληρώσεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δώρο σου, 23.900 καλείς για να δώσεις την παραγγελία σου και αν λέμε τώρα, μπορέσεις και κρατηθείς. Και πεις, παιδί μου, δεν τα φάω όλα τα κομμάτια, σου μείνουν ένα-δύο κομμάτια, βάλ' τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα ζέστανε τα λίγο στην κουζίνα σου ή στο air fryer, πολύ πολύ λίγο, και θα δεις ότι η πίτσα είναι λες και την παρήγγειλες εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Και αν δεν με πιστεύεις, άσε επίτηδες ένα-δύο κομματάκια, ζέστανε τα την επόμενη μέρα και θα δεις πόσο απολαυστική είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Γιατί στη Ρωμαίο χρησιμοποιούνται πάντοτε τα καλύτερα υλικά. Τα καλύτερα, πάντα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε και εξέλιξεις τηλεοπτικές και παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Γκρέμιστε.
8: Η
7: Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί!
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day, all night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933, μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε με full ένταση, όχι μόνο στα ακουστικά και μέσα στο στούντιο, γιατί επιστρέψαμε με πολύ έτσι δυνατούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια. Εδώ συντονισμένοι στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media, αν θέλετε. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο, και μπορείτε να μας στείλετε email με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πού θα σας πάω? Έχουμε πολλά να σας πούμε και δεν ξέρω έτσι πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας πάω σε αγαπημένη σειρά του Αλφα. Και ποιος δεν θυμάται αυτές τις καλόγριες του Αλφα, μιλάω για τη σειρά «Η Φόνη στο Καμπαναριό», μια σειρά η οποία είχε πρωταγωνιστήσει η Ρένια Λουιζίδου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και πολλοί ακόμη έτσι ταλαντούχοι ηθοποιοί, μια σειρά η οποία ήταν μια μαύρη κωμωδία με 5 καλόγριες, οι οποίες είχαν περάσει πάρα πολλά. Η σειρά λοιπόν ολοκληρώθηκε το 2023, ωστόσο ακουγόταν πάντα ότι η σειρά αυτή θα επιστρέψει με καινούργια επεισόδια. Φέτος λοιπόν ήρθε η ώρα της, έτσι λοιπόν η σειρά «Φόνη στο Καμπαναριό» επιστρέφουν με ολοκένουργια επεισόδια. Οι 5 μοναχές θα μπουν και πάλι σε πάρα πολλές ιστορίες. Βέβαια να πούμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η Ρένια Λουιζίδου ανήκει στο δυναμικό του Αλφα, λόγω του ότι πρωταγωνιστεί στο σόι σου, οπότε βοηθάει αρκετά σε όλη αυτή την κατάσταση, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί όμως ήταν σύμφωνοι για την επιστροφή τους. Έτσι λοιπόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπουν για τα πρώτα γυρίσματα οι πρωταγωνιστές και οι Φόνοι στο Καμπαναριό θα επιστρέψουν και πάλι στη συχνότητα του Αλφα από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν με ολοκένουργια επεισόδια. Μία σειρά που πραγματικά πολλοί δεν περίμεναν ότι θα επιστρέψει, και όμως θα επιστρέψει και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα. Εμείς φύγαμε γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι. Εσείς μένετε εδώ στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά πάντοτε εδώ με τα καλύτερα.
1: Στα RFM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η αναπνοή.
1: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και πάντα έτσι για το φινάλι σας έχουμε παράξενες ειδήσεις. Χρήσιμα πράγματα, χρηστικά πολλές φορές και πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε και εμείς εδώ μαζί σας, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ας πούμε, μέσα σε ένα σπίτι, το πιο βρώμικο σημείο, το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, είναι το τηλεκοντρόλ. Είναι πιο βρώμικο, λένε, ακόμη και από τη λεκάνη της τουαλέτας. Όπως επίσης και μια γυναικεία τσάντα μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, περισσότερα από ό,τι θα βρείτε σε μια τουαλέτα. Τώρα, μέσα στο αεροπλάνο, αλήθεια, ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο το οποίο υπάρχει? Το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο, λένε ότι είναι οι τσέπες πίσω από τις πλάτες των καθισμάτων, εκεί όπου ο κόσμος μπορεί να βάλει τα ακουστικά του, το κινητό του, το τάμπλετ του. Μπορεί να βάλει επίσης όμως, λένε οι αερασυνοδοί, ακόμη και χαρτομάντιλα, τα οποία έχουν σκουπίσει τα πάντα. Μπορούν να βρουν τσίχλες, οδοντογλυφίδες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτή την τσέπη που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Και κάποιοι λοιπόν εκεί δεν φοβούνται ή θεωρούν ότι είναι καθαροί και ακουμπάνε μέχρι και τα ακουστικά τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι λοιπόν από τα πιο βρώμικα σημεία η τσέπη αυτή που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στο αεροπλάνο, όπως επίσης και οι τελευταίες θέσεις που είναι κοντά στην τουαλέτα, διότι οι περισσότεροι που πάνε τουαλέτα και δεν πλύνουν τα χέρια τους, είτε πηγαίνοντας αλλά και βγαίνοντας, ακουμπάνε τις θέσεις αυτές μετά την τουαλέτα και έτσι είναι τα πιο βρώμικα σημεία μέσα σε ένα αεροπλάνο. Μάλιστα, δεν το γνωρίζαμε, εντάξει, τώρα το μάθαμε. Οπότε στις επόμενες πτήσεις, ναι, δεν θα βάζουμε κινητά και πράγματα έτσι μπροστά στις τσέπες που υπάρχουν στις πλάτες των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Προσοχή, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε βέβαια την εκπομπή μας με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Πάντα λαχταριστή, πάντα ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. Την απολαμβάνεις με ένα τηλεφώνημα στο 23900 με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και πάντοτε με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο. Φρεσκοκομμένη σαλατούλα, πατατούλες, τηγανιτές, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με άπαιχτη φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο για να πάθεις την πλάκα σου. Όλα αυτά καλώντας το 23900 και έρχονται delivery στο σπίτι σου από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Αχ! Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Star FM 934.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
9: Αμαρτήστε.
8: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
9: Πού τα ανακάλυψες?
8: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
8: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 93.
8: Και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
8: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 93.

0: Ξυπνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
1: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM
0: 933. Star FM

γεύση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: εσύ.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
5: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
6: Αμαρτήστε!
5: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
7: Πού τα ανακάλυψες!
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάτσουμε, πάμε όπως είμαστε.
5: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε, όπως είστε.
10: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
12: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
13: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Τι κάνει. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άστα με ρε, Ιουλιέτα, να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: ακούς Star FM 932. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η Κατερίνα Λιολιού στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιολιού. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιολιού στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day,
3: all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
10: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
11: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Να η πόρτα κι ο

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη!

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Disco.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
4: Αμαρτήστε!
3: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
3: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
4: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου.
2: Star FM.
1: Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star.

Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιός, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.